0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Δεν το έχω σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Αγία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση.
2: Χωρίς νότ, είπαμε, είναι εύκολη.
1: Ναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δεν δίνεις βοήθειες, αυτό είναι το πρόβλημα. Εσένα στη ζωή σου δεν σου έχουν δώσει βοήθειες.
1: Τα έχω καταφέρει μόνος μου. Ξεκίνησα 8-0.
2: Θα ανοίξει τώρα.
1: Πήρα την πρώτη μου βάρκα το 1990.
2: Το ταβάρι θα ανοίξει, Αθήνας και Ναυρός.
1: Και ένα χρόνο μετά είχα το πρώτο μου

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά εκεί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και τι λέμε πάντοτε σε αυτήν την εκπομπή, τουλάχιστον λέω εγώ, και εσύ το λες, ότι τα πάντα είναι θέμα οπτικής.
2: Ναι.
1: Από ποια προοπτική τα βλέπεις. Και πού στην ουσία εστιάζεις την προσοχή σου. Ναι. Δηλαδή, αν βλέπεις το καλό ή το αρνητικό. Σε πάω λοιπόν σε ένα τίτλο. Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε τοίχο κινηματογράφου. Συνελήφθη μετά τη διάσωσή του. Τυχερός ή άτυχος.
2: Εγκλωβίστηκε σε τοίχο κινηματογράφου, συνελήφθη μετά. Τι είπες?
1: Τη διάσωσή του.
2: Μετά τη διάσωσή
1: μια του που τον σώσανε, μια που τον μπαγκλαρώσανε.
2: Θα πω ότι αν μέχρι να τον βρουν είδε και μια ταινία, τυχερός. Τι.
1: Μέσα στον τοίχο του κινηματογράφου.
2: Μήπως είχε καμιά. Ξέρω εγώ, οπτική προς την οθόνη. Δεν έχει μέσα στον τοίχο κινηματογράφου. Ξέρω εγώ, άτυχο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Από τη στιγμή λοιπόν. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Μα τι τραύμα είναι αυτό που νομίζω ότι άμα πει κάποια λάθος απάντηση κάτι θα γίνει. Διαβάζοντας αυτό το πράγμα.
2: Γι' αυτό. Είπα ότι περιμένω να μου πει την ιστορία.
1: Θα πει άτυχος ότι είναι. Αφενός εγκλωβίστηκε στον τοίχο του κινηματογράφου και μετά συνελήφθηκε μετά τη διαδόσωσή του. Εντάξει, είναι λίγο γκαντέμις. Αλλά όμως, πρόσεξε να δει τώρα. Αυτό, ούτε που κατάλαβα τι έγινε, μεταξύ ενός κινηματογράφου και ενός καφέ, έπεσε από ύψος 6,5 μέτρα.
2: Και σφήνωσε.
1: Σφήνωσε, πέρασε από ένα στενό άνοιγμα περίπου 30 με 60 εκατοστά. Πάρα πολύ στενό δηλαδή. Mm. Δηλαδή, σκέψου τώρα.
2: Ναι,
1: έπεσε μέσα στην τρύπα 6,5 μέτρα και είναι ζωντανός.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ τυχερός λοιπόν.
2: Είδε τη ζωή του να περνάει από μπροστά του και ξαφνικά σταμάτησε η ταινία.
1: Έμεινε εγκλωβισμένος και μία νύχτα.
2: Ωραία, μια χαρά.
1: Και την επόμενη μέρα που ήταν, λέει, κάτι. Γιατί δίπλα είχε ένα καφέ, ήταν κάτι αστυνομικοί εκεί πέρα. Οι οποίοι παίρναν το καφέ του. Κατέβηκε. Άρχισε να φωνάζει, λέει, συγγνώμη, βοήθεια, είμαι εγκλωβισμένος εδώ. Για να καταλάβει, για να τον βγάλουν, σπάσαν τον τοίχο.
2: Μάλιστα.
1: Και είχε εγκλωβιστεί ένα 24ωρο. Δηλαδή, ο τύπος ήταν και αποκαμωμένο και αυτά. Γκαντέμι φαίνεται, αλλά για σκέψτε όμως ότι έπεσε.
2: Τυχερός, αυτό που λέμε τυχερός με στην ατυχία του. Ναι,
1: ναι ρε φίλε, 6,5 μέτρα.
2: Και ταινία ήταν εκείνη που δεν την έχω δει, γιατί τη θεωρώ φοβιστική. Δηλαδή, που είχε εγκλωβιστεί. Που ήταν αληθινή ιστορία, μωρέ.
1: Ποιο είχε εγκλωβιστεί.
2: Που έπεσε, νομίζω, ο Τζέιμς Φράνκο έπαιζε. Που είχε εγκλωβιστεί σε κάτι βράχου για να κάσει και να κόψει το χέρι του για να βγει. Το 127 ώρες, έτσι λεγότανε, νομίζω.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς λεγόταν, αλλά κατάλαβα ακριβώς κι άλλες. Και προθέσει σε μια παρέχα με πιάσει κουβέντα με εκείνη για μια άλλη ταινία που πάλι φρικαριστική και την έχω δει, με μια πτήση που έπεσε και κάποιοι επιβιώσανε. Πραγματική ιστορία και αυτή, και τρώγανε ο ένας τον άλλον.
2: Α, ναι, ρε, οι επιζήσαντες. Που ήταν στις Άνδης.
1: Δεν βλέπω.
2: Με τον Ethan Hawke.
1: Δεν βλέπω.
2: Αυτή την έχω δει 2-3 φορές.
1: 2-3 φορές.
2: Ναι, που πάντα και θέτει και ένα ερώτημα και τότε δηλαδή, και αργότερα στις παρέες, και να το πω και τώρα δηλαδή. Πες ότι πέφταμε.
1: Ναι, αν θα σε έτρωγα.
2: Δεν θα μέτρωγες.
1: Δεν μου φαίνεσαι πολύ νόστιμος.
2: Πάνω στα χήμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Στα χιόνια.
1: Έχω φωτιά. Δηλαδή θα σε κάνω έτσι λίγο. Δεν τρώω και κρέας. Εντάξει, αυτό θα μου πεις, θα το παρακάμψω.
2: Αν έχω φωτιά, λέει. Με θες τα κάρβουνα.
1: Τι ομό θα σε φάω, πώς θα σε φάω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει...
2: Ένα Χριστοφορίδη καλοψημένο θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Μην μου τον φέρετε να βγαίνει αίμα, έτσι εγώ δεν τρώω αίμα. Θέλω να είναι καμένος. Λοιπόν.
1: Πώς βρήκαν αυτή τη φωτιά, αλήθεια, πώς τους τρώγανε.
2: Δεν είχαν νομίζω.
1: Και τι εννοείς εσύ?
2: Κόβανε και τρώγανε. Σούσι.
1: Με τίποτα. Πω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6,5 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και αν και στην ηλικία μας πρέπει να τα μειώσουμε και να τα αποφεύγουμε όσο γίνεται, τα τυριά είναι αγάπη. Μεγάλη τα τυριά, μεγάλα τα ψέματα. Taste Atlas, ο γνωστός οδηγός, τα 50 καλύτερα σκληρά τυριά στον πλανήτη. Νούμερο 1, Γραβιέρα Νάξου.
2: Πω, την έτρωγα αυτή, τώρα μετά τη χοληστερίνη κόπηκε.
1: Την κόπηκε, κόπηκε και αυτή. Νούμερο 2, ναι. Νούμερο 2 ανήκει στην Ιταλία, το Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Νούμερο 3,
2: και
1: Γραβιέρα.
2: Και την την έκοψα.
1: Ναι. Νούμερο 3, Γραβιέρα Κρήτης.
2: Α, και αυτή.
1: 5η, Κεφαλογραβιέρα. 6η, Μετσοβόνε.
2: Ναι, α, ναι.
1: 10η, το αρχοντικό Σαν Μιχάλη, λέει από τη Σύρο. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Α, ούτε και εγώ
1: δεν
2: το ξέρω.
1: Το έχω δοκιμάσει. Αλλά για να είναι τόσο
2: κάτι. Για δες λίγο το Quark που είναι.
1: Το Quark.
2: Το Quark.
1: Τι είναι το Quark?
2: Είναι ένα τυρί από την κεντρική Ευρώπη.
1: Μου θυμάμαι το Ζουμπαρακουάκ, ας πούμε, από τα Μικη Μάους.
2: Το οποίο έχει 1% λιπαρά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς βέβαια, σαν, δεν έχει πολύ σκληρή μορφή. Είναι αποβουτυρωμένο και είναι μεταξύ τυρί, κρέμα τυρί και γιαούρτι.
1: Άρα δεν είναι σκληρό τυρί.
2: Δεν είναι σκληρό.
1: Νόστιμο είναι.
2: Να, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Ναι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
1: Δεν σε ακούω πολύ πιστική.
2: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Εντάξει, δεν έχει την παιδί μου τη φοβερή γεύση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο ουδέτερη γεύση του. Φαντάζομαι, α πούμε, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι Γερμανοί στα cheesecake του.
1: Μάλιστα.
2: Για το, σαν τυρί
1: και φημίζονται οι Γερμανοί για τα cheesecake του.
2: Γιατί δεν είναι το γερμανικό cheesecake?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Δεν έχω ακούσει πουθενά γερμανικό cheesecake. Έχω ακούσει το cheesecake το αμερικάνικο, έχω ακούσει το cheesecake αυτό το μπασκέ, α πούμε, το ψημένο. Γερμανικό cheesecake δεν έχω ακούσει.
2: Ίσως
1: επειδή βασίζεται πάνω σε αυτό το τυρί που το περιέγραψες, πώς λένε, είναι ωραία αυτή η κοπέλα, είναι ωραία αυτό το αγόρι. Τρομερή καλή προσωπικότητα, φοβερή προσωπικότητα. Τρομερός χαρακτήρας.
2: 1% λιπαρά. Αυτό
1: αυτό. 14η θέση το πλούσιο λαδοτήρι, λέει Μυτιλίνης. 16η παραδοσιακή γραβιέρα αγράφων. Και 21η το κλασικό και διαχρονικό κεφαλοτήρι.
2: Καιζεκούχεν. Παραδοσιακό cheesecake. Είναι το γερμανικό, το πάρα πολύ famous το cheesecake. Το
1: καιζεκούχεν. Το τρώγε κάθε απόγευμα.
2: Αυθεντικό καιζεκούχεν. Καιζεκούχεν με γιαούρτι.
1: Καιζεκούχεν.
2: Γερμανικό γλυκό με τυρί. Γερμανικό
1: τώρα που το είπε, το έχω ακούσει.
2: Καιζεκούχεν άκη.
1: Ναι, χθες το παρήγγειλα, αλλά δεν το θυμόμουν. Καιζεκούχεν.
2: Θα σου πω τώρα. Χρησιμοποιεί. Α, το πρόσεξε τώρα. Το γερμανικό λοιπόν το καιζεκούχεν. Καιζεκούχεν χρησιμοποιεί τυρί κουάρκ ή στραγγιστό γιαούρτι στην Ελλάδα αντί για cream cheese. Για, έχει αέρινη υφή, συνήθως περιέχει χυμό λεμονιού και παραδοσιακά ψήνεται χωρίς βάση μπισκότου ή με μια ελαφριά ζύμητα.
1: Χωρίς βάση μπισκότου.
2: Βεβαίως, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε σε μικρή διακοπή. Μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας είναι και το φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Τι πας να μου δείξεις, μέχρι και ο Θεός δεν θέλει να το δω. Άσε οι φωτογραφίες, καλά, έχω δει εγώ φωτογραφίες και από κοντά να είναι.
2: Καλά, έχω δει και εγώ τις φωτογραφίες της δικές της οικογένειας.
1: Ακριβώς, γι' αυτό. Γιατί οι δικές σου μέσα στο φίλτρο.
2: Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Εγώ να ντραπώ. Εσύ δεν τρέπεσαι που έχεις πληρώσει κιόλας. Εγώ τουλάχιστον βάζω την αυτόματη διόρθωση.
2: Μετάξει το. Α, βάζεις αυτόματη διόρθωση.
1: Καλά, μία μικρή φωτεινότητα αλλάζω.
2: Α, βάζεις τη φωτεινότητα.
1: Δεν βάζω όμως application 899 πόσο κάνει το μήνα.
2: Το μήνα, όχι δα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι τομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
2: Είσαι παιχτούρα.
1: Είσαι βουνό.
2: Είσαι top.
4: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org. Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλοκαιρινό κρασί.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλοκαιρινό κρασί. Βίλε Βάλε και Νατάλια Βελόν, Summer Wine.
0: Αυτό
1: και
0: δεν λέει.
1: George Harrison, Got My Mind Set on You. Το τραγούδι είναι αυτό.
0: Έχουμε με τα ξένα και τα ξένα και τα ξένα. Να βάζουμε και ελληνικά. Καλοκαιρινό κρασί.
1: Να βάζουμε και ελληνικά.
0: Είναι τα μεταφράζουμε. Καλοκαιρινό κρασί.
1: Ή και όχι. Να πορευθούμε όπως έχουμε κάνει ως τώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή Σόνι και καλά να εξελιχθούμε ή
0: να.
1: Όχι, δεν είμαι. Γιατί να είμαι. Όχι, γιατί. Με συγχωρείς. Γιατί. Ότι δεν μου αρέσουν οι ανατροπές ή οι αλλαγές είναι κάτι κακό και η στασιμότητα. Καταρχάς δεν είναι στασιμότητα.
0: Γιατί δεν υπάρχει μία. Όταν δεν υπάρχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει κίνηση.
1: Υπάρχει κίνηση, υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει. Πώς να σου το πω. Παρέγκληση. Δεν υπάρχει ανατροπή. Μετακίνηση και κίνηση και εξέλιξη υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν οι ανατροπές. Σώνει και καλά, μου αρέσει η στασιμότητα. Μπορώ να προχωράω μπροστά. Δεν χρειάζεται όμως να κάνω και παρκούρ. Πάω με τα πόδια. Βήμα-βήμα.
0: Ένα σπαθμένο από το ένα πόδι, πάμε και με πατέριτσα, αλλά δεν πειράζει.
1: Με πατέριτσα. Μπροστά-μπροστά.
0: Σωστά, εξάλλου υπάρχει και ο μύθος του Εσόπου με τη χελώνα και το λαγό. Θυμάσαι ποιος τερμάτισε τελευταίος? Πρώτος.
1: Ο λαγός.
0: Πρώτος, τελευταίος.
1: Ο λαγός.
0: Ποιος?
1: Τελευταίος. Πρώτη χελώνα. Το λέω το παραμύθι αυτή την περίοδο σχεδόν κάθε βράδυ. Σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Πάει να το περάσει το μικρό, Μήπως να μην τρέχει σαν το λαγό. Αλλά δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται χελώνα.
1: Καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης 21 Μαΐου. Easy breakfast μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.

0: The Door, ο Teddy Swims, πρωινό Πέμπτης στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο, έτοιμη για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Και κάπως έχω φάει ένα κόλλημα αυτή την εποχή με τους γάμους και τα περίεργα έθιμα. Ναι. Σε πάω λοιπόν στο μαύρισμα της νύφης στη Σκωτία. Φίλοι και συγγενείς πετούν στην νύφη και μερικές φορές και στο γαμπρό, λέει, λίγες μέρες πριν από το γάμο, σαπισμένα φαγητά. Πίσα, λάσπη και φτερά.
0: Ωραία. Μου θυμίζει λίγο Λούκι Λουκ αυτό που τους Ντάλτον όταν τους πιάνανε, γενικά τους κακούς τότε στα Λούκι Λουκ εκεί την εποχή στην Άγρια Δύση, τους βάζανε πίσα και πούπουλα.
1: Α, ωραία. Στόχος λοιπόν να αποδείξουν ότι το ζευγάρι μπορεί να αντέξει κάθε δυσκολία της ζωής. Ναι, αλλά άμα είναι έτσι να το κάνουμε και στο γαμπρό, όχι μόνο στην ύφη, η νύφη θα αντέξει.
0: Σωστό.
1: Σε πάω όμως και στο χτύμα.
0: Και επίσης να το κάνουμε μεταξύ τους, δηλαδή ο ένας τον άλλο. Έτσι, και όχι οι εξωτερικοί παράγοντες. Ο γαμπρός να πετάει στην ύφη, ας πούμε, φαγητά και η νύφη στο γαμπρό, πίσα και φτερά.
1: Μάλιστα. Το χτύπημα των ποδιών όμως θα σε πω στην Νότια Κορέα που απευθύνεται μόνο στο γαμπρό και θέλω να σκεφτείς και τον εαυτό σου έτσι μέσα αυτό. Μετά την τελετή, οι φίλοι του γαμπρού του βγάζουν τα παπούτσια, του δένουν τους αστραγάλους και χτυπούν τις πατούσες του με αποξηραμένα ψάρια ή ξύλα.
0: Αυτό είναι φάλαγγαρ, αυτό είναι βασανιστήριο.
1: Το έθιμο αυτό λοιπόν δοκιμάζει τη δύναμη και το χαρακτήρα του γαμπρού πριν την πρώτη νύχτα του γάμου. Δηλαδή,

0: Σε έχουν σαπαγιάσει το ξύλο, σε σπάτουσες.
1: Δεν μπορώ να πατήσω, μόνο ξαπλωμένος μπορώ να κάτσω με τα πόδια ψηλά.
0: Και μετά εκεί θα δούμε τι θα κάνεις την πρώτη νύχτα του γάμου. Τι θα κάνεις την πρώτη
1: νύχτα. Τι να κάνω. Ξέρω εγώ, φαγκρί.
0: Οδόλουτρο.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή.
0: Για πες.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, μάμα γιορτάζει, η μανούλα μου γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά και στη μανούλα σου και χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. 21 του μήνα, Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα λέει πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γνωστή και ως FIFA. Σαν σήμερα το 1930 ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1932, το λέγαμε για χτες προχθές που ξεκίνησε, μετά από 17 ώρες πτήσης, η Αμέλια Έρχαρτ προσγειώνεται στην Βόρεια Ιρλανδία και γίνεται η πρώτη γυναίκα η οποία πετάει σόλο πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό. Σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο είχε χαρακτηριστεί από το περιοδικό Rolling Stone, το The Guardian, το περιοδικό NME και πολλά άλλα έντυπα ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Βεβαίως αυτά είναι λίγο υποκειμενικά. Μιλάω για το άλμπουμ του Marvin Gaye, το 10ο άλμπουμ της καριέρας του, What's Going On.
0: Ενώ άμα ήταν των αλωνών, αυτών των μαλλιάδων,
1: Guns
0: N' Roses.
1: Θα έλεγα το ίδιο.
0: Θα έλεγε το ίδιο, θα έλεγε το καλύτερο άλμπουμ όλων όπως μας έχει πει ότι είναι το καλύτερο συγκρότημα.
1: Αυτό για μένα.
0: Α.
1: Για μένα. Σαν σήμερα, το 1995, πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, Μεσογείων και Σλίμαν. Σαν σήμερα, το 2005, Eurovision στην Ουκρανία, στο Κίεβο, η Έλληνα Παπαρίζου με το My Number One, μουσική Χρήστου Δάντη, στην
0: Ελλάδα.
1: Ναταλίας Γερμανού.
0: Undercover.
1: Πρώτη νίκη Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχή τη λαμπάδα. Στο θεσμό. Θα σου ανάψω μια λαμπάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας γνωστός ως Χάρη Κλίν. Σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Radiohead, Steve Miller Band, λίγα λεπτά πριν από τις 7, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη στο Easy Breakfast.
1: Και δεν θα ήταν πολύ ωραίο να πάμε μια εκδρομή?
0: Βεβαίως.
1: Ας δούμε λοιπόν η εκδρομή από πού βγαίνει. Είναι η αρχαία ελληνική λέξη εκδρομή, η οποία πρόσεξε τώρα να δεις. Άκου τώρα, εντάξει.
0: Είσαι ενθουσιασμένη.
1: Ενθουσιασμένη, ναι. Ναι, με την πολυμορφία. Υπάρχει το ρήμα εκτρέχω στην αρχαία ελληνική, που είναι τρέχω προς τα έξω, βγαίνω έξω τρέχοντας, που στην πραγματικότητα στην αρχαία ελληνική γλώσσα σήμαινε επιτίθεμαι. Mm-hmm. Κάνω εξόρμηση, ναι, και στρατιώτες.
0: Ναι. Βγαίνω από το κάστρο για να κατακτήσω τον πολιορκητή.
1: Εκτρέχω, εξέτρεχον ο παρατατικός. Εκδραμούμε ο μέλλοντας, εξέδραμον ο αόριστος. Για κάποιο λόγο το εκτρέχω γινόταν εξέδραμον.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί λοιπόν βγαίνει το εκδράμο, από εκεί βγαίνει το εκδρομή, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα, που ξαναλέω, σήμαινε επιτίθεμαι. Τώρα, το πήραμε εμείς ως αντιδάνειο αυτό το πράγμα, διαχρονικό εκδρομή, αλλά σημασιολογικά, ενιολογικά το πήραμε από το αγγλικό excursion.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Και έγινε τέλος πάντων η εκδρομή, ότι πάμε, βρε παιδί μου, πίνουμε ένα τσιπουράκι, ανεβαίνουμε πάνω σε ένα βουνό.
0: Το πρώτο πράγμα που πήγε στην εκδρομή είναι το τσιπουράκι. Αντί να πει πηγαίνουμε στη φύση και μετά γυρνώντας πίνουμε ένα τσιπουράκι, εσύ πήγε πρώτα για τσιπουράκι.
1: Πήγα πρώτα για
0: τσιπουράκι. Και μετά στη φύση.
1: Δεν πίνω και αλκοόλ κιόλας, φαντάσου. Αλλά σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι η εκδρομή έγινε.
0: Έγινε τσιπουράκι πάντα.
1: Ας
0: πούμε, εγώ που δεν πίνω αλκοόλ ιδιαίτερο, δεν σκεφτόμουν ποτέ το τσιπουράκι. Το κρασάκι, ναι. Και πάλι όμως την εκδρομή, έχω την εκδρομή στο μυαλό μου. Έχω τη.
1: Ποιος?
0: Έχω και σένα απέναντί μου.
1: Ναι. Α, εμένα, γιατί.
0: Φαντάζομαι θα έλεγες τη φύση, το βουνό, το περπάτημα,
1: μωρέ,
0: τη γύρωση.
1: Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή είσαι τόσο χαλαρός, πίνεις και το τσιπουράκι. Γιατί εδώ στην Αθήνα δεν το πίνεις. Εγώ δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα, στην Αθήνα δεν το πίνω.
1: Εγώ δεν το πίνω.
0: Α, ούτε εγώ, ναι. Ούτε εγώ το κρασάκι πολύ.
1: Α,
0: στην εκδρομή εννοείς. Ναι.
1: Τι, δεν το πίνεις εσύ το κρασάκι πολύ? Όταν βγαίνεις το πίνεις.
0: Έτσι πως το λες τώρα, θα μας ακούει κανείς που δεν ξέρει και θα νομίζει ότι κυκλοφορώ με ένα μπουκαλάκι εδώ δίπλα, γιατί κάνει καλό στην υγεία.
1: Όταν βγαίνεις έξω, το πίνεις το κρασάκι σου.
0: Φυσικά το πίνω.
1: Εγώ όταν βγαίνω έξω στην Αθήνα δεν θα το πιω το κρασάκι μου, που σημαίνει ότι στην εκδρομή θα το πιω το κρασάκι μου.
0: Ωραία, τώρα θα ανοίξουμε κουβέντα, θα
1: για διαφωνήσουμε το κρασάκι πρωί-πρωί.
0: Για το αλκοόλ πρωί-πρωί.
1: Οι δύο τώρα, 6:58 το πρωί, τσακώθηκε.
0: Κανονική μέθηση, έτσι. Εγώ δεν νιώθω πολύ καλά σήμερα, με παραήπιες. Λοιπόν, πάμε για Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram. Trump, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλισκο της Γάζας, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας για το βίντεο που ανήρτησε. Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ ζητείται από τις Ισραηλινές αρχές να προβούν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο στην Τραπετσόνα. Στο διαμέρισμα έμεναν μία μητέρα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί εγκαίρως. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 16 ετών λίστεψαν χθες μία γυναίκα 72 χρονών έξω από το σπίτι της στο Μενίδη. Με χρήση σωματικής βίας της άρπαξαν το πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το 8χρονο αγόρι είχε συλληφθεί και πριν από 5 ημέρες για κλοπή. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague θα κινείται από σήμερα η Αθήνα με την αστυνομία να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και να θέτει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως ανακοινώθηκε, απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου θα φιλοξενούνται οι 4 ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Στην τελική ευθεία βρίσκονται προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας την ερχομένη Τρίτη στις 8 το βράδυ θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος. Στην Κωνσταντινούπολη, η Άστον Βίλα έγραψε ιστορία. Επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League.
8: Easy weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 7, 4 σχεδόν λεπτά μετά τις 7 για την ακρίβεια, στο Easy Breakfast, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη, στον Κηφισό, στην Άνοδο, από τα Σεπόλια προς την Χαρνών και στην Κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις, ηλεφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και έχουμε καθυστερήσεις και στο παραλιακό μέτωπο. Μας δίνει ο χάρτης στο κομμάτι της λεωφόρου Ποσειδώνος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το ύψος του Νέου Φαλήρου εκεί. Ουσιαστικά Νέο Φάλερο είναι και το ΣΕΦ, δηλαδή από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά προς τον Πειραιά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο δείχνει μια μικροκαθυστέρηση. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιο συμβάν εκεί στην περιοχή. Στον Πειραιά, στο λιμάνι, η Κόνωνος κυρίως, η Αλιπέδου και η Ακτή Κονδύλη είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
1: Μάλιστα, επαναγόμεθα με επικαιρότητα.
0: Επικαιρότητα, βεβαίω. Μέχρι τότε θα πάμε με Ρόμπι Γουίλιαμς, Angels σε λίγο και Pet Shop Boys. It's a sin, τώρα στο Easy Breakfast.

0: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και το Angels, 7 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτη στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast, 21 Μαΐου. Για άλλη μια φορά να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και βεβαίως, επειδή στείλετε τα γεννήματα, σε όσους έχετε γενέθλια, προφανώς χρόνια πολλά να τα κατοστήσετε.
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα τώρα, από πού να ξεκινήσουμε. Εγώ θα πω να ξεκινήσουμε και να πούμε αυτό το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, τι ήταν αυτό, ο οποίο. Ανήρτησε το βίντεο με την συμπεριφορά του προς τους ακτιβιστές του στο Λίσκο που συνελήφθησαν.
1: Δείχνει λοιπόν τις συνθήκες κράτησης των ακτιβιστών. Παρεπιπτόντως η ελληνική συμμετοχή, η ελληνική αγνοείται αποστολή. Δεν έχουμε νέα για την ελληνική αποστολή.
0: Οκ, okay, δεν το ξέρα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν, δεν ξέρουμε που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάζομαι κάπου ανάμεσα σε όλους αυτούς που είναι με τα γόνατα πεσμένοι.
0: Πιστάγκωνα δεμένοι,
1: με τα μάτια τους κλεισμένα.
0: Όπως είπε και η Άντζελα στο δελτίο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Πες το.
1: Τι?
0: Άδειασε ουσιαστικά τον υπουργό του για την ανάρτηση που έκανε. Όχι για την πράξη.
1: Αυτά
0: δεν τα ανεβάζουμε, ρε εσύ. Αυτά είναι για προσωπική χρήση. Αυτά τα βάζουμε σε ένα φάκελο με κωδικό και τα έχουμε εμείς μεταξύ μας και τα μοιραζόμαστε.
1: Τα έχουμε σε ένα group Viber και διασκεδάζουμε. Εντάξει, κοίτα να δεις. Το πράγμα δεν έχει να κάνει πια με το. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ σε αυτή τη συνδεδομένη συνθήκη έχει κάνει πολλά εγκλήματα πολέμου. Διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις είτε τους αμάχους είτε τους ακτιβιστές ξεφεύγει τελείως από το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Είναι δικός μας ο πόλεμος, εμείς έχουμε δίκιο ή ξέρω εγώ, είναι δική μας η γη.
0: Προφανώς.
1: Εδώ μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τις προάλλες.
0: Και είναι θέμα γενικής αντιμετώπισης προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τον υπόλοιπο κόσμο, τους γύρω σου.
1: Εξού και όλας και αυτό που είχε γίνει και με την Eurovision κτλ. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι πριν από κάποιες μέρες ένα βίντεο που έδειχνε έναν Ισραηλινό που σκότωνε στο ξύλο ένα σκυλί Παλαιστινίων. Το οποίο το σκυλί επιβίωσε, το οποίο ήταν δεμένο το σκυλί, δεν επιτέθηκε. Δηλαδή το σκυλί ήταν δεμένο με αλυσίδα. Και υπάρχει βίντεο το οποίο το σαπακιάζει το σκυλί τώρα. Δηλαδή έβγαινε αίμα από τα μάτια του σκυλιού, για να καταλάβεις, έτσι. Το οποίο τελικά επιβίωσε, δεν ξέρουμε με τι τρόπο, τέλος πάντων, θέλω να πω τι κουσούρια του είχε αφήσει. Δηλαδή θέλω να πω μια βιαιότητα άνευ λόγου.
0: Λοιπόν, στα διεθνή τα υπόλοιπα, εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι στο όριο, ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο.
1: Το εντυπωσιακό πάντως με την ιστορία με το Ισραήλ, για άλλη μια φορά, που καθόλου εντυπωσιακό βέβαια από την άλλη, είναι ότι κυκλοφόρησε αυτό το πράγμα χθες, έγινε χαμός στα sites, έγινε χαμός στα social media και οι κυβερνήσεις επίσημα.
0: Όχι, βγάλανε ανακοινώσεις.
1: Τι είπαμε εμείς.
0: Και το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών έκανε επίσημο διάβημα και η Ιταλία έκανε επίσημη διαμαρτυρία και πολλές χώρες και υπήρξαν πολλές ανακοινώσεις χθες. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα για την Αμερική, η οποία περιμένει λίγες ακόμα μέρες, λέει, όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, λένε εδώ τα πρωτοσέλιδα. Είχαμε τη φωτιά στη Δραπετσόνα, τα ξημερώματα στα δικά μας εδώ που είχαμε στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου, του είπε και η Άντζελα πρώτο στο δελτίο.
1: Είναι μια γυναίκα λέει εκεί μέσα, η οποία αρνείται, λέει, να εγκαταλείψει. Έχουν παρασχεθεί εντωμεταξύ οξυγόνο.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνεις τώρα τι αντιμετωπίζουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα,
0: λοιπόν, αυτά. Χοντρικά. Και Final Four.
1: Final Four.
0: Ναι, αύριο ξεκινάει το Final Four. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Σήμερα όμως και αύριο ξεκινάνε τώρα οι. Πώς το λένε.
0: Πες το δε.
1: Δεν το λες και ανάκριση ακριβώς. Του είπε και πέτρες πάνω. Θα πάνε να δώσουν εξηγήσεις.
0: Α, η απολογία.
1: Ευρωπαϊκή... δεν θέλω να το λες απολογία, γιατί δεν σημαίνει ότι είμαστε και υπόλογοι σε κάτι. Περίμενε, κάτσε. Θα πάμε να τα πούμε, να μιλήσουμε. Μπορεί κάποιοι να επικαλεστούν και το.
0: Λοιπόν.
1: Οι συζητήσεις. Μπορεί κάποιοι να επικαλεστούν και το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Πάντως αύριο ξεκινάει όλη η ιστορία με τους βουλευτές, εκ των οποίων οι περισσότεροι νομίζω είναι για πλημέλημα. Πλην δύο. Το Κωστάκι, το Καραμαλή. Μια άλλη κυρία, κάτσε μου, διέφυγε. Είναι για κακούρημα,
0: δούμε...
1: γιατί είναι πάνω από 120.000 τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ρε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Αυτά. Had to be to get to the first now.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, 7:24.
1: Και για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, όντως το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε διάβημα θεωρώντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Περίμενε την συμπεριφορά του. Και βέβαια φυσικά αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και άλλες χώρες. Αλλά και ο Νετανιάχου, διαβάζω εδώ πέρα, δεν είπε για την ανάρτηση. Είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα φυσικά, κατά τη γνώμη του, να εμποδίζουν στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς, αλλά είπε ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ και ζήτησε την απέλαση των συντομότερων δυνατών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και ο υπουργός εξωτερικών τους, γιατί αυτός ήταν ο υπουργός εθνικής ασφαλείας, ο στρατό τέτοιος, ναι. Ο υπουργός εξωτερικών γύρισε και είπε ότι για άλλη μια φορά προκαλεί ζημιά στο εν γνώση το κράτος μας. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, τον κράζουν και εκ των έσω. Και βγάλανε μετά και ένα βίντεο πώς δείχνουν πώς φέρονται, που δίνανε νεράκι σε κάποιον. Τον οποίο. Τους προσέχανε. Καλά, προφανώς οι συνθήκες μάλλον είναι προς τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Απλά το θέμα είναι ότι ενδεχομένως αυτός κινείται και αυτόνομα. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, ή μπορεί και από τη διεθνή καταγραφή.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Μπορεί να σου πω
0: αυτό
1: κάτι.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Παιδιά,
0: το θέμα δεν είναι τι γίνεται όταν κάτι
1: πόλεμος...
0: βγαίνει στη δημοσιότητα. Το θέμα είναι το τι γίνεται όταν, υπάρχει μια, όταν δεν υπάρχουν κάμερες, να γίνονται αυτά που γίνονται και όταν υπάρχουν κάμερες.
1: Ο πόλεμος αυτό το πρόσωπο έχει. Είτε είσαι από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Όποιος έχει το πάνω χέρι. Αυτή είναι η ιστορία του πολέμου. Είναι η φιλοσοφία του ισχυρού. Γι' αυτό καλό είναι να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή για να επανέλθουμε μετά με τα πιο χαλαρά μας. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι βεβαίως και το Uniburn After Sun, το οποίο δροσίζει κατά πραήν και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Εντάξει, τώρα σήμερα και αύριο. Ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, μάλλον κυρίως αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ένα διήμερο αστάθειας.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, στο πάρτι του παιδιού.
0: Τώρα.
1: Κοροϊδεύω, ναι. Κοροϊδεύω γιατί αέρα έχουμε το θέμα με τον μπαλκόνι. Πού θα τους βάλει τους γονείς? Να τους βάλει μέσα, να τους βάλει έξω. Έξω θα κάνει.
0: Όχι, μέσα δεν χωράνε οι γονείς. Αποφάσισα να κάνω ένα. Τώρα θα με κράζει ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος κάθε μέρα μου στέλνει μηνύματα. Έχεις ένα πάρτι και το έχει μάθει όλη η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, και εσύ έχεις ένα σκύλο και το έχει μάθει όλη η Αθήνα.
1: Πόσοι γονείς είναι, ρε παιδάκι μου?
0: Πόσοι.
1: Να κόψει τα ζευγάρια κατά
0: 15 γονείς σίγουρα. Του είχα υπολογίσει του 8-9 στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Όπως και πέρυσι.
1: Με κάρτα θα πηγαίνουν. Ποιος θα πιάνει?
0: Ναι, έχω βάλει και τουρνικέ.
1: Είναι καπνιστές. Να σου πω κάτι. Γιατί έρχονται ζευγάρια καταρχάς? Θα κόψεις τα ζευγάρια, θα τους πεις.
0: Δεν σου πω, όχι, δεν έρχεστε.
1: Δεν έρχεστε. Το θέμα, θα πεις, το θέμα του πάρτι θα πεις είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας. Άμα είσαι ζευγάρια, δεν γνωριζόμαστε. Ελάτε με μονομένα.
0: Ναι, γιατί άμα είστε πολύ μετά δεν θυμόμαστε τα ονόματα.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Και μόνοι να έρθουν. 15 άτομα δεν χωράνε όλοι μες στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και τους ανηματέρ κτλ. Στο μυαλό μου είχα το περσινό τέτοιο ότι θα κάτσουν τώρα έξω.
1: Βγάλε τους ανηματέρ, τους εργαζόμενους έξω, τζαμάκι μπροστά και να φαίνεται σαν σινεμά.
0: Πώς να τους βγάλω έξω χειροπόδαρα ή πιστάγωνα δεμένους ή να τους βγάλω κανονικά?
1: Αλλά Ισραήλ, ξέρεις εσύ.
0: Λοιπόν, λέγαμε και το Uniburn After Sun, το οποίο ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραρφάτι που προστατεύουν και επουλώνουν το δέρμα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Γιαούρτι ως βασικό συστατικό που έχει ισχυρή καταπραιντική και αντιφλογιστική δράση. Το Uniburn After Sun, άρωμα συγκλονιστικό, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Και αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση, θα έχετε ακόμη πιο άμεση ανακούφιση. Τώρα από την άλλη θα μου πεις, εγώ έχω ένα παιδικό πάρτι. Ο άλλος, ο οποίος έχει κανονίσει γάμο τώρα το Σάββατο. Γιατί αυτό το πράγμα με το.
1: Ναι, αλλά δεν έλεγα τις προάλλες ότι σε κάποιες χώρες είναι ευλογία το να βρέχει.
0: Σε κάποιες χώρες. Εδώ δεν είναι ευλογία για να βρέχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, σταματήστε να λέτε όλοι, εντάξει, δες το και αυτό, υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, ο καθένας εκείνη τη στιγμή με αυτό που ζει αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Προφανώς και υπάρχουν και χειρότερα. Σε άλλες χώρες, ξέρω εγώ, δεν έχουν.
1: Γίνεται πόλεμος.
0: Γίνεται πόλεμος. Ναι, εντάξει, okay. Προφανώς δεν βλέπουμε την. Βλέπουμε την εικόνα την μικρή.
1: Παντρευτείτε εκεί πέρα εσείς με τη βροχή, καθίστε να κατήσει ο γάμος και μετά λέμε αν σας έφταιγε η βροχή. Άιτε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε
17: μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτη. Θα συμφωνήσω με την Αλεξάνδρα, η οποία λέει: δεν έχω χειρότερο από το υπάρχουν και χειρότερα. Δεν το συζητάμε, το έχω ξαναπεί εγώ. Δηλαδή, όλα αυτά το υπάρχουν και χειρότερα. Μη στεναχωριέσαι. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει για καλό.
1: Ναι,
0: δεν
1: παιδιά,
0: έχει σημασία πόσες φορές πέφτεις αρκεί να σηκωθείς.
1: Χαμηλώνεται τη δόνησή σου.
0: Ναι, τη χαμηλώνουμε. Τι
1: και
0: θέλουμε χαμηλά.
1: Χαμηλώνεται και τη συλλογική.
0: Α, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Πω. Η συλλογική δόνηση είναι το πρόβλημα. Πειράζει. Γιατί γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι, γιατί υπάρχει χαμηλή δόνηση.
0: Βάστε. Εγώ φταίω δηλαδή που υπάρχει.
1: Φταίει κι εσύ.
0: Φταίω και εγώ.
1: Μάλιστα. Φταίει κι εσύ. Βάστε.
0: Δεν πειράζει λοιπόν.
1: Αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Αναλαμβάνω την ευθύνη. Ακριβώ. Δεν φτάνω να παραιτηθώ βέβαια, έτσι. Απλώς αναλαμβάνω την ευθύνη μου.
1: Καλά, τι σχέση έχει η δουλειά σου με την χαμηλή σου δόνηση?
0: Πώς δεν έχει, δεν φέρω και τη δόνησή μου στη δουλειά και αυτομάτως.
1: Ναι, αλλά χαμηλώνω... αν δεν έχει δουλειά, θα χαμηλώσει ακόμα περισσότερο η δόνησή σου που δεν θα έχει να φας.
0: Ναι, αλλά εδώ. Ναι, άσε με εμένα, παιδί μου. Εγώ έρχομαι εδώ, όχι, άσε τα παιδιά μου.
1: Τα παιδιά σου.
0: Έρχομαι εδώ με χαμηλή δόνηση. Ναι. Χαμηλώνω και τη δική σου. Α, δεν πάει καλά η εκπομπή.
1: Μα αυτό δεν είναι το θέμα.
0: Οι χολύπτες εδώ, παραγωγή, ερυσυντάκτες.
1: Όχι, μην ανησυχεί. Για μας εμείς την ψηλώνουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε θέμα. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του στην πραγματικότητα.
0: Άλλο πάλι. Ο καθένας είναι για τον εαυτό του.
1: Ναι, βρε παιδί μου, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό. Εσύ ορίζεις την τύχη σου. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει και ένα συλλογικό.
0: Πετάει να πει από τ' άλλο.
1: Καλά. Κάτσε, εσύ θυματοποιήσω ότι σου φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Εγώ, ειδικά εγώ ποτέ. Ποτέ δεν είμαι στη φάση. Είναι το τελευταίο πράγμα που λέω πάντα ότι φταίει κάποιος άλλος.
1: Ωραία, μπράβο. Είναι το πρώτο βήμα για να
0: αυξημένη. Με τη δόνηση. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην κάθοδο, από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο παραλιακό κομμάτι στην Ποσειδόνος. Από την Καλυθέα προς το Νέο Φάλιρο έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρκετή κίνηση ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα και λίγο η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Θυμίζουμε, μιας και λέμε για μετακινήσεις, τα μέσα σταθερής τροχιάς και ιδιαίτερα το τραμ και ιδιαίτερα το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, το οποίο κυκλοφορεί με τα χρώματα του Easy 97,2, λούλουδο στολισμένο για την άνοιξη στην Αθήνα, με happenings, με δώρα, με ζωντανές εκπομπές. Την Κυριακή θα είμαστε μαζί 12 με 2 το Easy Breakfast.
1: Την Κυριακή εντωμεταξύ θα έχει καταπληκτικό καιρό. Ναι, δηλαδή καιρό. Σε αντίθεση με το πάρτι σου που θα γίνει χαμός, μάλλον σκοτωμός και το πρωί κιόλας. Γιατί το πρωί δεν δίνει βροχή. Την ώρα του πάρτι. Την Κυριακή 12 με 2 όλοι στο Σύνταγμα, στο Urban. Πώς το λες,
0: θα δούμε, ίσως όχι και όλοι τώρα που το σκέφτομαι. Ίσως όχι και όλοι.
1: Είναι ωραία μέρα, παιδιά, να κάνουμε βολτάρα.
0: Girls just gonna have fun, Cindy Lauper, Νταμιάνο Νταβίντα αμέσως μετά και σε λίγο η εύκολη ερώτηση νότου.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ, στο Easy Breakfast, πρωινό 5η 21 Μαΐου, έτοιμη για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Ή να μην κρυβόμαστε, σχεδόν έτοιμοι, γιατί 45 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα, κατάλαβα ότι την εύκολη ερώτηση Not που είχα κλείσει για σήμερα την έχω ξαναβάλει.
2: Λυκούζικο.
0: Και εγώ είμαι, δεν μπορώ, έχω ενοχές, δεν μπορώ. Θα μου πεις, ναι. 6 χρόνια το κάνουμε. Αν βάλω κάτι που είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια, τι έγινε. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ.
2: Καλά, έχει τύχει όμως και αυτό.
0: Ναι, και έχω βγει και το έχω πει. Αλλά το αποφεύγω.
2: Ωραία, τώρα λοιπόν.
0: Τελευταία στιγμή κάτι έγινε. Κάτι έγινε.

0: περισσότερες στο www.waterfun.gr. Σας δίνουμε λοιπόν ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα μετά από κλήρωση, με την απάντηση που θα δώσετε στην εύκολη ερώτηση νότα, γιατί είναι σωστή ή λάθος. Που χθες λέγαμε παρεπιπτόντως.
1: Ότι τα έχετε πάει χαλιά.
0: Ναι, από Παρασκευή έχετε να βρείτε σωστή απάντηση. Χθες είχαμε το 95% των σπιτιών στις ΗΠΑ που έχουν ένα μπουκάλι κέτσαπ που δεν βρήκατε. Το 20%, 2 στους 10, δήλωσε πως αυτό τους προκαλεί στρες στη σχέση τους. Είναι δηλαδή κάτι που κάνει ο άλλος, μια συνήθεια που έχει ο άλλος, και τους προκαλεί στρες αυτό το πράγμα.
1: Το κάνει Δέσποινα.
0: Όχι.
1: Αν το έκανε, θα σου προκαλούσε στρες.
0: Όχι, μα όχι. Ω, εμένα όχι. Κυρίως θεωρώ ότι προκαλεί, αν θες την άποψή μου, χωρίς να το ξεχωρίζει, θεωρώ ότι είναι περισσότερο το στρες που προκαλείται στις γυναίκες από τους άντρες.
1: Ωραία, εμένα θα
0: παρά
1: μου προκαλούνταν στρες.
0: Αν κάτι μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Πρωί, τι μας έτσι.
0: 6981-972-972 το Viber. 6981-972-972. 2 στους 10 δήλωσαν ότι αυτή η συνήθεια που έχει το ετερονήμιση τους προκαλεί στρες. Τα οικονομικά. Μα, να μου πεις, ναι, ο οικονομικός προϋπολογισμός, ας πούμε.
1: Και προκαλείται περισσότερο στις γυναίκες γιατί τα κάνετε ρόιδο εσείς οι άντρες στα οικονομικά.
0: Ναι. Ο υπερβολικός προγραμματισμός. Το να ετοιμάζονται τελευταία στιγμή για έξοδο, βλέπω εδώ. Η μόνιμη καθυστέρηση. Όταν φεύγει για να μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι στιγμή. Αυτό που ψάχνω είναι κάτι πιο γενικό. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια σε αυτό.
1: Πάει μια διαδικασία.
0: Δεν το λες ακριβώς διαδικασία.
1: Θα το κάνεις κάθε μέρα. Έχει
0: κάθε μέρα όχι.
1: Βράδυ.
0: Κάθε μέρα όχι. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και κάθε μέρα.
1: Είναι καθημερινότητα.
0: Δεν είναι ακριβώς κάτι που κάνεις. Πώς να σου το πω τώρα. Άντε, βοηθάω πολύ γιατί έχετε περάσει και δύσκολα.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή σου.
1: Α, πολύ βοήθεια.
0: No doubt.
1: Περίμενε, δεν θα πεις ένα δώρο.
0: Το είπα, ρε. Το water fun.
1: Το είπες. Το είπες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Α, το πες στην αρχή. Γιατί έχω συνηθίσει με το water fun λοιπόν εκεί πέρα. Και αυτό διεκδικείται για όλη την
0: Είμαστε
1: οικογένεια.
0: Λίγο υποδιάλυση σήμερα. Είμαστε λίγο υποδιάλυση σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνεις τώρα.
1: Μια και μιλάμε για μπαλκόνια και για τον μπαλκόνι σου. Ποιος τώρα το πάρτι, άστο. Εγώ σου βρήκα τρόπο για να βγάζεις λεφτά από τον μπαλκόνι

0: Μισελ, Άντριου Ντόναλτ στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Θα μου πει τώρα πώ θα βγάλω λεφτά από τον μπαλκόνι μου.
1: Ακριβώς. Έχει τον μπαλκόνι σου, πολύ ωραίο. Και έχει και από πίσω προσωπικό, έτσι. Γιατί σε αυτή τη φάση που είναι τα παιδιά, δεν θα το περάσουμε ότι δουλεύουν, θα το περάσουμε ότι είναι δημιουργική απασχόληση.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Έχει ένα σκηνή, ένα τροχαλία και τελειώσαμε. Pizza from balcony. Viral ιστορία τύπου στο Όσλο, ο οποίος φτιάχνει στο μπαλκόνι του πίτσες.
0: Ναι.
1: Έχει έναν, πώς το λένε, έναν φούρνο, φορητό φούρνο πίτσας εξωτερικού χώρου, πολύ δυνατό βέβαια, που λειτουργεί με υγρά αέριο. Φτάνει σε θερμοκρασίες, λέει, αυτή η φούρνο φτάνουν σε 500 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά. Okay. Πλάκα από πίνημα έχει πέτρα.
0: Ναι.
1: Ψήνει, λέει, την απολυτάνικη ζύμη που προζημιούσε μόλις 60 με 90 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει λοιπόν την πιτσούλα του, το έβγαλε στα social, έγινε viral, 70 πίτσες σε 90 λεπτά. Κατεβάζει μετά, δεν χρειάζεται να χτυπάμε κουδούνια και τέτοια. Αυτός είναι στο μπαλκόνι του, σου λέει, μια πίτσα θέλω.
0: Κατεβάζει. Α, περνάει αυτός ο κόσμος από κάτω.
1: Από κάτω είναι, στην πιλωτή σου είναι. Υπέροχο. Καταπληκτικό. Κατεβαίνει μετά λοιπόν με ένα καλάθι, τροχαλία σκηνή, δίνει την πίτσα, βάζει τα λεφτά, γεια σας.
0: Καλύτερα να βάλεις τα λεφτά, να ανέβει τροχαλία και μετά να κατεβάσεις.
1: Ωραία, ναι, ναι, αυτό σε πείραξε.
0: Ναι. Θέλω η διαδικασία να είναι απόλυτα διαφανής.
1: Όπου έχει γίνει από το 24 λοιπόν λειτουργεί την επιχείρηση του και πάει σούπερ.
0: Το μπαλκόνι, ε.
1: Εν τω μεταξύ, ένας τύπος που διάβασα στα σχόλια λέει: έχω πάρει από εκεί πίτσα και ήταν πάρα πολύ καλή. Υπήρχε, λέει, και αντίστοιχη βαφλιέρα τέτοια στο Όσλο που τους έκλεισε το υγειονομικό, αλλά μετά κάναν κάτι μετατροπές, βάλανε τον νεροχύτη από κάπου δεξιά και συνεχίζουν. Και άλλο στα σχόλια έγραφε ότι ένας τύπος ξεκίνησε έτσι στο Λίβανο και τώρα έχει εστιατόριο. Βάζει λοιπόν τα παιδιά, φτιάχνουν τη ζύμη εκεί πέρα με την πίτσα και όλα αυτά. Σου λέω είναι δημιουργική απασχόληση.
0: Messy play, messy play.
1: Μπράβο, messy play. Τα βγάζει και κανένα βίντεο ότι χαίρονται αυτά, διασκεδάζουν. Mm. Τρώνε μετά και λίγο πιτσούλα και έχει αυτή την επιχείρησή σου.
0: Και ανεβαίνει μετά βίντεο από κάποιον ικανοποιημένο πελάτη. Έφαγα πίτσα από παιδικά χεράκια και μα πάνε όλου φυλακή μετά, κανονικά.
1: Καλά, θα του πει, δεν ήταν από παιδικά χεράκια, νομίζω ότι ήταν από παιδικά. Εμεί κάναμε messy play, messy play. Messy play, messy play.
0: Ναι.
1: Πάντως ο τύπος σου λέει τώρα.
0: Κοίτα τι πίτσα μου φτιάξε ένα τετράχρονο. Μέσα, όλοι μέσα εκεί κορυδαλός, ο ένας πίσω από τον άλλον, έτσι. Πιστάγωνα δεμένοι. Ελάτε, παιδιά, να κάνετε ωραία πίτσα εκεί στο εντευκτήριο.
1: Ναι, καλά. Γιατί να σου πω κάτι, στην επαρχία, όσοι έχουν καταστήματα εστίασης δεν δουλεύουν τα παιδάκια. Το καλοκαίρι.
0: Και αυτό τι σημαίνει? Να βάλω και τα δικά μου.
1: Να βάλουμε και το δικό μας.
0: Αυτά είναι. Επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Α, γεια σου.
0: Στα ωραία χωράφια δεν μπαίνουν οι αγρότες τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Το δικό μας να είναι και στον μπαλκόνι του. Και όποτε θέλει, στην τελική θέλει να κάνει διάλειμμα, θέλει να πάει στο σχολείο, θα το αφήνουμε. Θα πηγαίνει και σχολείο.
0: Εντάξει, όχι όποτε θέλει. Να μην έχει πολλή δουλειά. Εντάξει. Να μπορεί να δουλέψει κανένα άλλο παιδί. Θέλω να πω να καλυφθούν οι βάρδιες. Να μπορεί να,
1: ναι, να, πάει
0: να βγαίνει η δουλειά πρώτα.
1: Στην τελική δεν υπάρχουν νυχτερινά σχολεία για τα δημοτικά.
0: Όχι.
1: Κακός. Αλλά έτσι όμως να τη δώσουμε αυτό στον Υπουργό Εργασίας σαν πρόταση.
0: Ωραία.
1: Γιατί είμαστε σε ανάπτυξη.
0: Νομίζω ο Κορυδαλός δεν. Ευτυχώς έχει κλείσει το Αλκατράς.
1: Όχι μόνο αυτό. Θα μπούμε μέσα και ως, πώς το λένε, ως συμμορία.
0: Σήμερα το βράδυ, πρωινό βράδυ Πέμπτης, επειδή σ' άρεσε σε αρκετούς το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
1: Καλέ, τρελαινόμαστε, γιατί ταυτόχρονα μπαίνουμε στη διαδικασία και βρίσκουμε και εμείς απαντήσεις. Έχουμε το άγχος.
0: Grand Prize Week, το δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση του απίστευτου επάθλου των 300.000 ευρώ στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Λοιπόν,
1: θα πάμε... πας εκεί. Πήγαινε εκεί τουλάχιστον. Η πίτσα δεν σ' αρέσει που σου πρότεινα. Ο εκατομμυρίουχος δεν σου αρέσει να πας εκεί πέρα να παίξεις. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να σε πιέσω από πουθενά.
0: Κι εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις εσύ?
0: Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω.
1: Θα στα εξηγήσω εγώ, πλήρωσες το φυσικό σου αέριο.
0: Δεν θέλω να μου τα εξηγήσεις εσύ.
1: Το φυσικό σου αέριο το πλήρωσες. Α, ωραία, γι' αυτό είναι ο λόγος. Τα κατάλαβες, κατανόησες.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τρεις Εργένιδες.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλισκο της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας για το βίντεο που ανήρτησε. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διάφημα διαμαρτυρίας με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη, ενώ ζητείται από τις Ισραηλινές αρχές να προβούν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο στην Τραπετσόνα. Στο διαμέρισμα έμειναν μια μητέρα και ο γιος που έχουν εγκαίρως απομακρυνθεί. Στο σημείο ήδη βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στον Όλυμπο, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοωμένου ορειβάτη, ο οποίος ξεκίνησε από το καταφύγιο και κατευθύνθηκε μόνος του προς την κορυφή του βουνού προτού χαθούν τα ίχνη του. Στην Αθήνα, όλα κινούνται σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και οθέτει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως ανακοινώθηκε, απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου θα φιλοξενούνται 4 ομάδες που συμμετέχουν. Αστακός και το ΟΑΚΑ με ζώνες ελέγχου και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Διπλό επίδομα για κάθε παιδί. Στο τέλος της ερχομένης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ.
17: Easy Sports.
18: Στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης, η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά το Europa League.
17: Easy Weather.
18: Γενικά έθρος ο καιρός, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
17: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Ορίστε, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Εδώ λέει η Ξένια, για παράδειγμα, που λέγαμε για το καιρό νωρίτερα. Εγώ το Σάββατο έχω γάμο, και αν είναι δυνατόν ο καιρός να είναι έτσι. Είναι η Iron Maiden, θα πω εγώ το Σάββατο, που επίσης θα πάει πάρα πολύ σκόρ. Βέβαια, το απόγευμα.
19: Οι Iron Maiden είναι όμως, δεν είναι σατανιστές που μας φέρνουν εδώ πέρα από τον Σατανά στη χώρα μας, γι' αυτό θα.
0: Όχι, δεν είναι αυτοί, είναι κάτι άλλοι, κάτι ξαδέρφια τους. Αχ, Στάθη, πόσο σε καταλαβαίνω.
19: Δεν λέγανε για τους Iron Maiden.
0: Φίλοι μας, ναι, μωρέ, λέγανε, εντάξει. Εντάξει.
19: Όταν τα λέει ο Βελόπουλος, δεν ξέρω ποιος τα λέει, τον κοροϊδεύεται.
0: Και τα γράφει ελεύθερη ώρα.
19: Και τα γράφει ελεύθερη ώρα. Όχι τώρα, θα έχει βροχή. Όλες οι υπόλοιπες με μια χαρά, και το Σάββατο που έρχονται οι Iron Maiden. Εντάξει τώρα, συνδέονται όλα. Τι λέει ο φίλη.
0: Πόση αγωνία να μην σβήσει η βροχή, τη χαρά και τον κόπο της προετοιμασίας για το παιδικό πάρτι. Εντάξει, θα είναι μέσα το πάρτι. Αλλά
19: ναι, πραγματικά,
0: το πρόβλημά μου είναι
19: πού
0: θα κάτσουν οι γονείς. Αλλά από την άλλη.
19: Έξω.
0: Όχι, όχι, το πρόβλημά μου είναι πού θα βολέψω τους γονείς. Αλλά από την άλλη σκεφτόμουν, γιατί να αγχωθώ, ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Ας κάτσουν όρθιοι. Με νοιάζει.
19: Καλά, να σου πω κάτι, το σπίτι είναι στρωμένο. Ας κάτσουν κάτω. Τι είναι όλοι οι μεσήλικες σαν εσένα, δεν μπορούν να κάτσουν κάτω?
0: Μπορούν να κάτσουν κάτω.
19: Ωραία, εντάξει, άρα τα. Και μπορούν μετά να σηκωθούν.
0: Και δεμένοι μπορεί να είναι επίσης. Να κάνουμε ένα παιχνίδι. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Μπορούν να κάτσουν στο υπόγειο, που είναι ωραία. Δεν έχει και υγρασία.
19: Μπορούν να πάνε κάτω στην πιλωτή που έχει τεγκαζόν. Δεν έχει τεγκαζόν.
0: Όχι, δεν έχουμε γκαζόν.
19: Α, δεν πειράζει, όλα θα σου πει.
0: Πιλωτή με γκαζόν, η πιλωτή είναι πιλωτή.
19: Εννοούσα, ρε παιδί μου, ότι έχει.
0: Α, στον περιβάλλοντα χώρο, ναι. Λες, ναι. Όχι, δεν
19: έχει
0: γκαζόν.
19: Λίγο περιβάλλοντα χώρο. Δεν είχατε εκεί μια παιδική χαρά?
0: Αυτό, έχουμε μια παιδική χαρά.
19: Α, στους εκεί. Ή πηγαίνουν τα παιδιά στην παιδική χαρά.
0: Όχι, θα βρέχει στην παιδική χαρά, βρέχει.
19: Έλα τώρα.
0: Τώρα γιατί ζαλίζουμε τον κόσμο με τα προβλήματά μα, τα δικά μα. Γιατί ζαλίζουμε τον κόσμο.
19: Αυτοί οι κόσμοι έχουν και αυτοί.
0: Θα μου πει ποιο το ξεκίνησε, εγώ το ξεκίνησα. Ωραία, πάω παρακάτω, συνέχεια.
19: Καλά και εσύ, δεν το ξεκίνησε. Εσύ είπε απλά πότε θα προλάβω.
0: Στη γειτονιά τώρα εγώ.
19: Πότε θα προλάβω να πλύνω τον μπαλκόνι. Το μέσο δηλαδή, είπε άγχος της νοικοκυράς.
0: Νοικοκυρά, τι να κάνω τώρα.
19: Όχι, δεν το λέω όπως το λένε. Καταρχάς, με τον καιρό έτσι όπως τα έχει παίξει, έχουμε πάντοτε το θέμα. Όχι, βάλαμε πλυντήριο, όχι, γίναν χάλια τα ρούχα.
0: Ναι.
19: Εσείς δεν έχεις τέτοια πράγματα, γιατί είσαι στεγνοτήριο.
0: Δεν βάζω ρούχα στεγνοτήριο.
19: Πελούσιο.
0: Όχι.
19: Ας έβαζες όμως και μία τέντα
0: το
19: από πάνω από το μπαλκόνι.
0: Στεγνοτήριο, τώρα θα ανοίξουμε κουβέντα. Να σου πω κάτι, ας μιλάμε και τρεις ώρες, δεν με νοιάζει πραγματικά. Το στεγνοτήριο το πήρα όταν κάναμε το πρώτο παιδί. Γιατί για τα παιδικά ρούχα, τις πετσέτες. Και θα μας σταματήσω εκεί, είναι πάρα πολύ βολικό. Ρούχα,
19: είναι, παιδί, βολικό.
0: Ρούχα δικά μου,
19: ναι.
0: Ή γενικά ρούχα δικά μας, δεν βάζουμε στεγνοτήριο, είναι γνωστό. Μαζεύουνε, ρε, τι χαλάνε. Δηλαδή, μόνο αν έχεις πάρει μία μπλούζα που δεν τη βρήκες, ας πούμε, extra large και την πήρες δύο extra large, βάλτε μία στεγνοτήριο να γίνεις το νούμερό σου.
19: Και αυτό το βλέπω το παιδάκι όλο με top, με το πάκι.
0: Βεβαίως. Τις παίρνω μπλουζάκια μακριά, σε δύο εβδομάδες είναι crop top. Και μετά αναγκάζομαι να ξαναπάρω. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία.
19: Ευτυχώς που έχουμε πάντα καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στο στεγνοτήριο που δεν στεγνώνει τα σεντόνια, ένα tip το οποίο ψιλοδουλεύει, πρέπει να τα βάζεις ένα-ένα. Θα μου πεις, θα βάλω τόσα στεγνοτήρια. Εντάξει, αν έχεις ενεργειακή κλάση Α, ο καιρός είναι, ξέρω εγώ, έχει υγρασία, έχει χειμώνας κτλ. Ένα-ένα τα στεγνώνει. Αν βάλεις δύο σεντόνια μαζί, δεν στεγνώνει τίποτα.
19: Συγγνώμη, το στεγνοτήριο νοτίζουμε. Μαζεύει τα ρούχα. Σώθηκα,
0: ναι,
19: δηλαδή, αποτύχει που δεν πήρα στεγνοτήριο μαζί με το πλυντήριο.
0: Καλά, εξυπηρετεί όμως, σου ξαναλέω.
19: Δεν το θέλω.
0: Αρκεί να μην...
19: Πήρα φιγραντήρα. Δεν θέλω κανένα πρόβλημα. Να μην μαζεύουν, δεν θέλω να μαζεύουν. Γιατί εντάξει, το παιδί μπορεί να φορέσει crop top. Εμένα δεν με παίρνει.
0: Γιατί? Body shaming θα κάνουμε τώρα. Ό,τι γουστάρεις φόρα. Ας εμείς τι θα πούμε μετά. Φόρα το σήμα, ό,τι γουστάρεις. Στον Κηφισό, λοιπόν, έλεγα για την κίνηση. Τι άλλο έχει μείνει? Το ρεύμα εξόδου, πέρα από έναν ακροατή που πρέπει να έχει μείνει. Το ρεύμα εξόδου στο Χαϊδάρι, εκεί προς τα Διελιστήρια. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Σταδίου. Ο Καρέας είναι αρκετά επιβαρημένος από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και πολλά προβλήματα έχουμε και από τον Άγιο Κοσμά προς την Αμφιθέας, αλλά κυρίως από το Φαλιρικό Δέλτα, όλο το κομμάτι μέχρι και το Νέο Φάλιρο. Προφανώς έχουμε συμβάν εκεί, γιατί είχαμε και νωρίτερα κίνηση. Είναι μποτιλιαρισμένη η οδηγή, ξαναλέω, από το Φαλιρικό Δέλτα με κατεύθυνση προς τον Πειραιά μέχρι και το Νέο Φάλιρο. Κίνηση η οποία επηρεάζει και τη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο, από το ύψος της Πειραιός προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επόμενη ενημέρωση μέχρι, μάλλον μετά τις 8.30. Αυτά. Φιλιά πολλά. Και τα λέμε
19: τώρα
0: από κάποιο
19: άλλο.
0: Τα λέμε από κάποιον άλλο σταθμό να μας δώσουν δουλειά του χρόνου. Γιατί εδώ αποκλείται να είμαστε. Irene Cara, Fame και Eros Ramazzotti, Un'altra te για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: te.
1: Ο Έρος Ραμαζότη, un altra te, easy breakfast. Εδώ είμαστε πρωινό Πέμπτης με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λέει εδώ ο Γιάννης. Εγώ και εγώ λέω τα παχαίνω, λέω ότι φταίει το στεγνοτήριο. Είναι αποδεδειγμένο, παιδιά, το στεγνοτήριο μικραίνει τα ρούχα, μαζεύουν τα ρούχα. Τώρα πώς θα το κάνουμε?
2: Θα το γράψω, να το ψάξω.
1: Ψάξω το στεγνοτήριο, να μαζεύει τα ρούχα. Όλοι.
2: Εντάξει, okay.
1: Μπάμψο σου, γεια σου. Όλοι. Pay your bills, νούμερο 2. Νούμερο 1 μάλλον, pay your bills. Και όχι νούμερο 2. Ρε, εσύ, τι είναι αυτό σήμερα, τι αποσύνθεση είναι αυτό.
2: Μάτι είναι, μάτι, έχουμε
1: τι
2: μάτι.
1: Μάτι είναι τώρα, σιγά μην
2: είναι. Μάτι είναι.
1: Τι ωραία, κάτσε.
2: Πάμε λοιπόν στο pay your bills.
1: Μας κρεματιάζουν να κουνιόμαστε εμείς ταυτόχρονα. Μας κρεματιάζουν οι άλλοι, εμείς να κουνιόμαστε για, το, για καλό και για κακό που λένε.
2: Ναι, έτσι.
1: Πας και στρώσουμε.
2: Pay your bills. Ένας διαγωνισμός που έχει δώσει γύρω στα 30 χιλιάρικα, γιατί τρέχει από πέρυσι. Καθημερινά δίνουμε σε δύο από εσάς που δηλώνετε συμμετοχή στο sound.gr. easy972. Τι κάνετε εκεί πέρα? Δηλώνετε συμμετοχή ως εξής. Τίποτα. Μας επισυνάπτε ένα λογαριασμό που είναι στο όνομά σας. Εμείς πληρώνουμε μέχρι 150 ευρώ. Βάζετε και ένα τηλεφωνάκι για να σας πάρουμε τηλέφωνο, δηλαδή. Για να έχουμε το τηλέφωνο σας επικοινωνίας. Το ονοματάκι σας και πολύ απλά, εάν κληρωθείτε, έχετε την εξής και μόνη προϋπόθεση για να πάρετε τα χρήματα. Να βγείτε στον αέρα μαζί μας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10 λεπτών και να μας πείτε μια καλημέρα και να πάρετε τα χρήματα.
1: Η πρώτη λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, τι ο Άλεξ Γόρεν και το Ordinary στο Easy Breakfast. Τι ζήλια ρε, βγαίναμε στον αέρα.
1: Τι ζήλια είναι αυτή.
0: Βιντεοκλήση με τη γυναίκα μου για ένα σεσουάρ.
1: Σιγά μου ρε με τη γυναίκα σου και τη γυναίκα σου. Εντάξει, κι άλλοι παντρευτήκαν, δεν κάνανε έτσι. Όταν μιλάς εσύ, κάθεστε εκεί πέρα, κοιτιέστε την κάμερα, λέτε μία κουβέντα και εγώ δεν λέω τίποτα. Πήγα να μιλήσω με τη γυναίκα 10 δευτερόλεπτα. Κλείνουμε στον. Πανάγια μου, το σκύλο σου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν χάσουμε τη δουλειά μας όλοι.
1: Ναι.
0: Επειδή και η γυναίκα μου εδώ δουλεύει, στην οικογένειά μου θα μειωθεί πλήρως το εισόδημα.
1: Εντάξει, ελάτε στην Ήπειρο. Θα κάνουμε ωραία
0: τι
1: ζωή.
0: Τι να κάνουμε στην Ήπειρο. Πες μου, τι να κάνουμε στην Ήπειρο.
1: Τι να κάνουμε στην Ήπειρο. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά καταρχά στην Ήπειρο. Θα φτιάξουμε εκεί πέρα, θα έχουμε τις κατσικούλες μου, τις δισκοτούλες μας. Θα κάνουμε αγροτουρισμό, θα βάλουμε τα μπροστάνια μας.
0: Τι θα κάνουμε, θα έρχεται κόσμος δηλαδή. Πού θα τον κοιμίζουμε τον κόσμο.
1: Έχουμε και να τον κοιμίσουμε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι. Θα κάνουν ένα εναλλακτικό. Θα βάλουμε τα μποστάνια μας, δεν θες και τίποτα παραπάνω. Πιο ευτυχισμένος θα είσαι.
0: Λοιπόν, πολλά
1: μηνύματα. Εκεί. Που, α, τι θα πεις μηνύματα.
0: Ότι 4-5 μηνύματα ότι. Όντως το στεγνοτήριο τα μαζεύει, αλλά οι πετσέτες, όντως οι πετσέτες βγαίνουν φανταστικές. Εντάξει, μερικές φορές μπορεί η πετσέτα του σώματος να γίνει πετσέτα προσώπου.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι αφράτη.
1: Είναι ένα ρίσκο.
0: Είναι αφράτη.
1: Εκεί που θα πάμε στο χωριό, ο ήλιος βαράει. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς να σας βαράει ο ήλιος, υπάρχει το Luxurious Self Tanning Vitamin Water που είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και συγκεκριμένα για αυτό το προϊόν θέλω να σας πω, επειδή πέρυσι το είχαμε αγοράσει εδώ πέρα, κάνει καταπληκτική δουλειά. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο. Νιώθεις το δέρμα σου απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV, ενώ ταυτόχρονα έχεις αυτό το χρυσαφένιο χρώμα που ήθελες. Σιγά σιγά αυτό με τα πλησίματα φεύγει. Και επίσης, tip που θα σας το πω τώρα, βάζεις ό,τι βάλεις πάνω στο σώμα σου, το βάζεις με γάντι. Όχι σαν την Ερυφίλη που το βάλε με το χέρι και είχε κάτι κόκκινα χέρια και κάποιες μέρες.
0: Εδώ της παραγωγής η Ερυφίλη, δικιά μου.
1: Η δικιά μου. Εντάξει.
0: Πήγα στα Γιάννα να λέει πως ωραία πόλη. Παιδιά, παντού που πας διακοπές, ωραία είναι. Άλλο να πας διακοπές, άλλο να πας να ζήσεις τώρα.
1: Καλά, καλά, εντάξει, καλά, καλά.
0: Δεν

0: τι καλά. Πώς καλά. Όταν πας διακοπές κάπου, είσαι σε ένα mood διακοπών.
1: Και έχεις καταστρέψει, αγόρι μου.
0: Και 4-5 μέρες χαλαρός. Και λες, θα μπορούσα να ζήσω εδώ. Δεν είναι και τόσο σίγουρο.
1: Εγώ πάντως, αν δεν είχα το ραδιόφωνο, 2 μήνες. Τώρα, α πούμε, δεν θα είχα δουλειά. 2 μήνες στο χωριό, ρε φίλε. Ζωάρα, ούτε λεφτά χρειάζεσαι πολλά. Έρχεται το σούπερ μάρκετ στο σπίτι σου, γιατί έρχεται αυτός ο κύριος με το φορτηγό του.
0: Με το βανάκι, ναι.
1: Με το βανάκι. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείς. Το σκυλί εκεί πέρα, το ψωρόσκυλο, όλη τη μέρα αλλιάζεται, δεν θέλει να βγει βόλτα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι. Και εγώ είμαι, θα μπορούσα και εγώ να ζήσω σε μικρό μέρος. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν σε
1: και
0: μικρό μέρος.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι εκεί έχω πάρα πολύ.
0: Σε μία εβδομάδα θα τους γυρνούν στο μυαλό.
1: Έχω πάρα πολύ χώρο και χρόνο για να ζωγραφίζω. Που δεν με έχει ρωτήσει, αλλά ο δεύτερος μου πίνακας Paint by Numbers πάει εξαιρετικά. Έχω κάνει τα 2-3.
0: Και το χάλι έσβησε και το χάλι, λέει, θα σταματήσω τώρα. Δεν έχω καν λόγο ύπαρξης και ας είμαι κάτι τεχνικό, ναι. Δηλαδή σταμάτησε και το πρόγραμμα.
1: Ο δεύτερος λοιπόν πίνακας μου Paint by Numbers πάει εξαιρετικά.
0: Σκέψου εκεί με τα τοπία που θα βλέπεις.
1: Καλά, ναι, σηκώνεις το πρωί, φτιάξεις τον ελληνικό σου καφέ, ναι. Πρωί ακούς τα πουλάκια και τι ζωγραφίζεις.
0: Ρίχνεις, κάνεις ένα δεντράκι, ας πούμε, ρίχνεις ένα ριάκι.
1: Πιάνεις το νούμερο 3.
0: Ναι.
1: Και λες τι να κάνω το 3 το κίτρινο.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Είναι 8:30. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση Νότ, στην οποία για άλλη μία μέρα δεν έχετε βρει σωστή απάντηση. Και υποτίθεται βάζω τα εύκολα.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μουσικά στον Easy 97,2.
1: Στον Easy, ο οποίος σας προσκαλεί σε άλλη μια μοναδική εμπειρία, παρέα με την ΔΕΗ, το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Μιλάμε για την Gold Class των Village Cinemas, όπου θα απολαύσετε μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury suites. Μια ταινία η οποία η προβολή της παραμένει μυστήριο, μάλλον όχι προβολή της, η προβολή της θα γίνει, η ταινία είναι μυστήριο, θα τη μάθετε τη στιγμή της προβολής μέσα στον κινηματογράφο. Το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ θα γίνει την Παρασκευή, το επόμενο, το τρίτο, γιατί είχαμε άλλα δύο, το Amnet και το Michael είχαν προβληθεί. Παρασκευή 29 Μαΐου, 9 και 4 το βράδυ, για να πάρετε προσκλήσεις διπλές, να διεκδικήσετε πιο σωστά. Soundis.gr, / Easy 972. Τώρα, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Κηφισό, πολλά προβλήματα. Στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό έχει ποτηλιάρισμα. Επίσης, πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, στο κομμάτι από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο. Έχουμε ποτηλιάρισμα εκεί, στο ύψος του Παλαιού Φαλίρου και στα δύο ρεύματα, και νωρίτερα στο ρεύμα εισόδου από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και την Λεωφόρο Αμφιθέας. Επίσης, ο Πειραιάς. Όλη η κεντρική του δρόμη είναι επιβαρημένη, όπως και η Πειραιώς από τα Καμίνια προς το λιμάνι, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφία στην κάθοδο, η Σταδίου, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Η Λεωφόρος Κηφισίας από την Πανόρμου και πάνω προς την Εθνική Αντιστάσεως στην κάθοδο, από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού κυρίως. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Τα σημαντικότερα σημεία αυτή την ώρα στην Αθήνα. Και η εύκολη ερώτηση, ενώ που πάντα παραδοσιακά λέμε τέτοια ώρα, η οποία λέει σήμερα ότι 2 στους 10 δήλωσαν ότι μες στη σχέση αυτό τους προκαλεί πολύ μεγάλο στρες.
2: Είναι ένα χαρακτηριστικό περισσότερο των αντρών και γι' αυτό ακριβώς είπες ότι μάλλον πιο πιθανό είναι να στρεσαριστούν οι γυναίκες αν στρεσαριστούν.
1: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα σχετικά με διάφορες συνήθειες, όπως για παράδειγμα να είναι ψυχαναγκαστικός, να είναι πολύ οργανωτικός, να μιλάει πολύ με τους γονείς του, να δουλεύει νύχτα.
2: Δεν το βρείτε.
1: Να έχει δεύτερο λογαριασμό στα social media.
2: Με τίποτα.
1: Τα οικογενειακά γεύματα ή δεν κάνει δουλειές κλπ. Η ηρωνία,
2: κρύο,
1: ο έλεγχος, η τσιγκουνιά,
2: κρύο,
1: η επιστροφή ευθυνών.
2: Κρύο.
1: Λοιπόν.
2: Το θυμάσαι το παιχνίδι, κρύο ζέστη.
1: Βέβαια. Το μαθαίνω τώρα στην κόρη μου γιατί παίζουμε κρυμμένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι.
2: Παγετός.
1: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 η απάντηση 10 παρα 5 όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast και στον Instagram λογαριασμό του Easy θα βρείτε την εύκολη ερώτηση με την απάντησή της μετά το τέλος της εκπομπής. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Police, Every Breath You Take, ο Ed Sheeran και το Sivers αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Ed Sheeran και το Siver σε 9 παρατέταρτο στο Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και δεν ξέρω αν διάβασες χθες.
1: Ναι.
0: Μία απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με ένα δικαστήριο που είχαν δύο άνθρωποι, ένα πρώην ζευγάρι που είχαν σχέση. Δεν ήταν παντρεμένοι, ούτε είχαν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Είχαν απλώς μία σχέση 10 χρόνια. Mm-hmm. Ένα δικαστήριο το οποίο κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για κάποιες παροχές που δόθηκαν από τη γυναίκα προς τον άντρα. Πολλά λεφτά και γνωστοί. Μέσα στα 17 χρόνια δόθηκαν στον σύντροφό της 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός είχε κάνει και προτάσεις να την παντρευτεί. Όμως αυτή για διάφορους δικούς της λόγους δεν ήθελε να τον παντρευτεί.
1: Α.
0: Λοιπόν, όταν τελείωσε λοιπόν η σχέση, ζήτησε πίσω χρήματα και τα σπίτια που είχε γράψει στο όνομά του.
1: Ντροπή.
0: Ο Άριος Πάγος αποφάνθηκε ότι οι παροχές, λοιπόν, έτσι λέει και ο τίτλος, γι' αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται.
1: Και διάβασε εσύ αυτό το τίτλο και λες, κάτσε, μην βρεθώ σε καμιά θέση.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα, αλλά θέλω να σου πω λοιπόν ότι έκρινε ο Άριος Πάγος και με τις καταθέσεις, αλλά και από μια επιστολή που βρέθηκε πριν από χρόνια, στην οποία επιστολή καθαρά αυτή του έλεγε διάφορα πράγματα για τη σχέση τους, μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς και τα λοιπά, που μερικές φορές ανταλλάσσουν οι σύντροφοι. Στην επιστολή όμως αυτή, η ίδια καθαρά αποσύνδεσε όλες τις οικονομικές παροχές που είχε κάνει προς εκείνον με την πιθανότητα μελλοντικού γάμου. Ήταν δύο χωριστά πράγματα. Ήταν εμφανές ότι δεν συνέδε τις παροχές, τα σπίτια, τα χρήματα με την πιθανότητα να την παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει ότι ρε παιδί μου, δεν τα έδωσα αυτά για να με παντρευτείς.
1: Από ίσα, αυτή ίσα. Δεν ήθελε.
0: Αυτό σου λέω. Α. Αλλά ήταν και γραμμένο σε μια επιστολή την οποία έλαβε σοβαρά υπόψη ο Άριος Πάγος.
1: Πολλά χρόνια πρέπει να διαρκεί ο γάμος, αυτή η σχέση που
0: είχε. Η σχέση 10 χρόνια.
1: Διότι για να λες για επιστολές.
0: Ναι, η σχέση 10 χρόνια.
1: Μέσα μέσα. Ναι.
0: Η δικαστική διαμάχη 20 κάτι χρόνια.
1: Α, μπράβο, έτσι εξηγούνται και οι επιστολές.
0: 20 κάτι χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δηλαδή,
1: τώρα, εντάξει, 20 κάτι χρόνια, δηλαδή τώρα οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με αυτό και καλά αυτός που.
0: Είναι πολλά τα. Σου ξαναείπα, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και νέα ακίνητα.
1: Τι τα έδωσες τότε, άκου. Για να τα δώσεις τότε, για να τα δώσεις, ή τυφλώθηκες. Που αναγνώρισε το ότι τυφλώθηκα και όλα τα σχετικά.
0: Ή φορολογικά μπορεί να ήθελες να γλιτώσεις από. Κάτσε, παίζει και αυτό ρόλο. Πώς.
1: Και αυτό. Ή τέλος πάντων το χρησιμοποιείς ως ένα μέσο χειρισμού για τον άλλον.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Κάτσε, τι ζητάς τώρα και τα ρέστα.
0: Και στην τελική τα έδωσες τώρα.
1: Τα έδωσες τώρα, θα πας.
0: Και επειδή ξαναλέω, δηλαδή είναι γνωστής οικογένειας. Θέλω να πω, δεν υπάρχει. Μου λείπουν 9 ακίνητα να συμπληρώσω 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Okay.
1: Ότι έχουν και άλλα, θες να μου πεις.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Γιατί αρχίζει το είναι γνωστή οικογένεια.
0: Αλλά όπως το λέει ο τίτλος, η παροχή δόθηκε από έρωτα.
1: Έτσι.
0: Έτερο, πώς έλεγε στους απαράδεκτους, αν θυμάσαι ένα επεισόδιο, είχε πάει ο Γιάννης στο νοσοκομείο γιατί αισθανόταν ότι πεθαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε τίποτα, ρε παιδί μου. Βρίσκει ένα γιατρό στο διάδρομο, ο οποίος χωρίς να του το πει, αλλά φαίνεται ότι του ζητάει φακελάκι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Βγάζει λοιπόν ο Μπέζος τότε και το βάζει στην τσέπη,
1: ναι.
0: Στην φόρμα την ιατρική. Του λέει κάτι, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχετε κάτι, δεν θυμάμαι κάτι, ότι δεν του έλυσε το πρόβλημα.
1: Και το παίρνει.
0: Λέει, όχι, λέει γιατρέ το φακελάκι. Έτερο νεκάτερο το φακελάκι.
1: Έτερο νεκάτερο, ναι.
0: Δεν και εξαφανίστηκε.
1: Μια χαρά. Ωραία, εντάξει, συμφωνούμε με τον Άριο Πάγο.
0: Enrique Iglesias και Whitney Houston για τη συνέχεια. Could I have this kiss forever στο Easy Breakfast.

0: Enrique Iglesias και Whitney Houston, Could I Have These Keys Forever. Πρωινό Πέμπτης, εδώ είμαστε 21 Μαΐου. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα με φοβερό θέμα Ελλάδα 2.0 που έχω κρατήσει για την επόμενη ώρα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ορίστε, τι θέλετε να πει κάτι.
1: Ότι μας χάλασε τη διάθεση 4 δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα.
0: Ξέρω ποια θέματα την τσιγκλάνε. Και
1: καλά, είμαι και με χαμόγελο.
0: Όταν λέμε δευτερόλεπτα πριν βγούμε, επειδή είχαμε μια μεγάλη κουβέντα, είχαμε πει και λίγα πράγματα στον αέρα πριν καιρό σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα, το ψηφιακό ευρώ και το τι μπορεί να φέρει μετά από, όχι τώρα σε 2-3 χρόνια, αλλά μετά από 5-10 χρόνια, πώς μπορεί να ελέγχει ή να ελέγχουν την ζωή μας με βάση τα χρήματα που θα παίρνουμε πλέον ψηφιακά και όχι. Πώς το λένε, με
1: όχι μέσω τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κάνοντας και κουμάντο μια παγκόσμια τράπεζα, η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Λίγο λοιπόν πριν βγούμε στον αέρα, βλέπουμε έναν τίτλο, ούτε καν έχω μπει να διαβάσω, έτσι. Αλλά επειδή ξέρω ότι την τζιγκλάει, έρχεται ευρωπαϊκό stablecoin, σταθερό νόμισμα δηλαδή, έτσι. Massif, με ελληνική συμμετοχή στον προθάλαμο το ψηφιακό ευρώ. Και βγαίνουμε στον αέρα.
1: Με ελληνική συμμετοχή.
0: Τι, εμείς να πούμε την άποψή μας για το stablecoin.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Καλά, το έχουμε.
0: Τραπεζικό οικοσύστημα κτλ. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας θυμίσουμε.
1: Τι με νοιάζει, εγώ έχω παιδιά.
0: Ότι
1: την Γόλφο θα έχει φύγει και δεν χρησιμοποιεί και νομίσματα.
0: Διεκδικείται και εγώ θα έχω φύγει και τι με νοιάζει, θα κάνω τα παιδιά μου.
1: Α, ναι, δεν σε νοιάζει, αν σε νοιάζει αυτό.
0: Με νοιάζει, πώς δεν με νοιάζει. Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό για να χαρίσετε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις συγκεκριμένες κατασκηνώσεις σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη είναι ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός. Μπορείτε να
1: μπείτε. Και μέσα σε παρένθεση, χαλάρωση για τους γονείς. Κλείνει η παρένθεση.
0: Sportsvillage.gr. Έχετε την πρόσβαση για όλες τις πληροφορίες και τις εγγραφές και μέσω του Easy Breakfast διεκδικείτε και μια συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες να πάει το παιδί σας στην πρώτη περίοδο στο Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό 15 με 29 Ιουνίου.
1: Όνειρο.
0: Αύριο Παρασκευή βγαίνει μάλλον.
1: Με το που τελειώνει το σχολείο, γεια σας.
0: Μετά από την ίδια μέρα, 15 Ιουνίου. Πρωί πας, κάνεις γιορτή, μεσημέρι φεύγεις.
1: 12 νομίζω τελειώνουν.
0: Νομίζω 15.
1: Τα δημοτικά
0: νομίζω 15. Ένα τυχερός κάθε μέρα μετά από κλήρωση. Αύριο Παρασκευή, ο τυχερός για την συγκεκριμένη συμμετοχή αξίας 650 ευρώ, όπως είπαμε και νωρίτερα. Απλώς γράφετε κατασκήνωση αν ενδιαφέρεστε και στέλνετε αυτό το μήνυμα στο Viber μας 6981972972 και τα υπόλοιπα, οι ενημερώσεις, οι νικητές κλπ. Στα κινητά σας.
1: Ρε Στάθη, 12 είναι Παρασκευή. Δευτέρα θα τελειώνουν 15.
0: 15 άκουσα για τα δημοτικά.
1: Όχι, 12. Αφού έχω εγώ το παιδί της βαφτιστήρα. Το παιδί της βαφτιστήρα. Όχι, με τίποτα. Το παιδί της κουμπάρας.
0: Ούτως ή άλλως σήμερα εκπομπή.
1: 12 του μήνα είναι, τελειώνουν τα παιδιά.
0: Ούτως ή άλλως εκπομπή είναι σήμερα ό,τι να είναι. Λοιπόν. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία ολοκληρώνουν τη φετινή σχολική χρονιά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Α, έχουν τη γιορτή.
0: Ωστόσο, καθώς η τελευταία μέρα συμπίπτει με Δευτέρα, η ουσιαστική ολοκλήρωση θα γίνει Παρασκευή. Αλλά Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι η επίσημη από το Υπουργείο ημερομηνία που κλείνουν τα σχολεία.
1: Ναι, αλλά
0: θα
1: τα παιδιά θα φύγουν τελευταία.
0: Τα σχολεία όμως θα είναι ανοιχτά. 15 Ιουνίου είναι η ημερομηνία. Το λέει και το ChatGPT. Μου το έβγαλε πρώτο-πρώτο, πάνω από τον Google.
1: Καλά.
0: Καλάθια.
1: Άκου εσύ το ψηφιακό. Προσφέρει και το ψηφιακό νόμισμα. Πάτα το κουμπί.
0: Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε σε. Αυτό θέλω, αν πάθω τίποτα, χτύπα ξύλο να γράψεις πάνω στην ταφόπλακά μου. Πάτα το κουμπί. Έχω συγχαθεί να τα ακούω. 6 χρόνια έχω βαρεθεί να τα ακούω.
1: Πατούσε τα κουμπιά με επιτυχία.
0: Όχι. Πάτα το κουμπί, έτσι. Ναι. Άστο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπόλου. Καθυστέρηση στα δρομολόγια του προαστιακού λόγω σοβαρού συμβάντος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας άνδρας είχε δεθεί με σκηνή στους Αγίους Εναργύρους πάνω από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια προς Κιάτο, Χαλκίδα και αεροδρόμιο. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, απομάκρυνε τον άνδρα, όπου θα εξεταστεί από ψυχιάτρους και ξεκίνησαν σταδιακά να εκτελούνται τα δρομολόγια. Τραγωδία στην Αττική Οδό. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με περιπολικό και φορτηγό. Συγκεκριμένα μοτοσυκλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας και στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό. Βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στόλισκο της Γάζας δεμένους πιστά αγκώνα και γονατιστούς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επίπληξε τον υπουργό του. Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε διάφημα διαμαρτυρίας με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη. Διπλό επίδομα για κάθε παιδί. Στο τέλος της ερχομένης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Στην Αθήνα όλα κινούνται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου φιλοξενούνται 4 ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Αστακός και το ΟΑΚΑ με ζώνες ελέγχου και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στραμμένα τα βλέμματα από σήμερα. 50 πρόσωπα πολιτικά και μη καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Easy Sports.
5: Στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης, η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά το Europa League. Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενερμπαχτσέ θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Βαλένθια.
4: Easy Weather.
5: Γενικά έθρεος ο καιρός, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δικήσης Πλακεντίας προς Βρυλίσια και κυρίως από τη λεωφόρο Κηφισίας, εκεί από τον κόμβο δηλαδή της λεωφόρου Κηφισίας, με κατεύθυνση προς τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισού. Αυτά για την Αττική Οδό. Η λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο, από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και το Χαλάνδρι και από το Χαλάνδρι ανεβαίνοντας προς τον Παράδεισο Αμαρουσίου έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλά από το ψυχικό κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Επίσης έχουμε κίνηση κεντρικά στη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Καλλιρόης Αρδιτού κυρίως στην άνοδο, Σταδίου, Αμαλίας και Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, αλλά και χαμηλότερα Ισυγκρού στην άνοδο, λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη αρχίζει το μποτιλιάρισμα προς το Φίξ. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα, ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση κατά διαστήματα μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και καταλήγουμε με το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε κάθε μέρα στην παραλιακή και λόγω έργων, και όχι μόνο βεβαίως λόγω έργων, στο ρεύμα εισόδου από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και το Φαλιρικό Δέλτα και από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Όλο το κομμάτι αυτό στον χάρτη μας είναι κόκκινο. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Αμφιθέας προς τη λεωφόρο Συγκρού. Το άλλο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Τροκαντερό μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Καραμακίου έχει επίσης αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα, όπως μας τα δίνει ο χάρτης και τα μεταφέρουμε και εμείς βεβαίως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Κατά τα άλλα έχουμε εύκολη ερώτηση Not. Έχουμε, τι λέω, Ελλάδα 2.0.
1: Μάλιστα.
0: Pay your bills.
1: Βεβαίως.
0: Πες το, βιβλίο των εκδόσεων Διόπτρα. Και αυτό το πράγμα σήμερα το οποίο.
1: Και αν μας ακούει κάποιος, ας φέρει και ένα στενοφόρο.
0: Εντάξει, στέλνω κανένα δύο μηνύματα. Οπότε κάποιοι μας ακούνε.
1: Α, αν μας ακούει κάποιος, εννοώ τύπου γιατρός στο εσύ μέσα. Μήπως να φέρουν και κανένα στενοφόρο. Αν θα μου πεις τώρα προκαταβολικά.
0: Ακριβώς, να απασχολήσουμε τώρα στενοφόρο για την.
1: Ιδιωτικό δώσει παραγόρι μου. Πάθε το εσύ αυτό που είναι να το πάθεις και θα σου φέρω εγώ ιδιωτικό σε.
0: Επίσης, παιδιά, ναι. 12 τα σχολεία που τελειώνουν. 15 όμως είναι η τελευταία ημερομηνία του σχολικού έτους. Είναι η μέρα που δίνουν ελέγχους, βαθμούς κτλ. Γιορτές κτλ.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει τώρα. Φούντωσε ο κόσμος με το 12 και το 15. Περιμένετε, πουλάκια μου.
0: Δεν θα πας να πάρεις βαθμό. Δηλαδή δίνουν ελέγχους τα δημοτικά. Δίνουν ελέγχους. Δεν πάει το παιδί να πάρει.
1: Ξέρω εγώ. Θα πάει. Μπορεί και να πάει. Μπορεί και να μην πάει. Τέλος πάντων, τελειώνουν τα σχολεία.
0: Αρχίζουν
1: τα σπίτια σας.
0: Αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Αρχίζει η πίεση. Εκτός κι αν είσαστε τυχεροί και
0: καλοκαίρι σου λέει ο άλλος. Ναι,
1: κάτσε γιαγιά παππού.
0: Ναι, καλά.
1: Βάλουν πλάτη.
0: I want to break free. Η Queen και αμέσως μετά η Melanie C, Never Be The Same στο Easy Breakfast.

0: Η Melanie C και το Never Be The Same, πρωινό Πέμπτης, 14 λεπτά μετά τις 9, 21 Μαΐου.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Ελλάδα 2.0 και θα πάμε στην Go.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εκεί
1: κοντά στη Ρόδο.
0: Ένας άνθρωπος έχασε τη σύζυγό του.
1: Α.
0: Συνταξιούχος. Είχαν κοινό λογαριασμό με την γυναίκα του. Και ταλαιπωρείται διότι... Τι ζητάει ο άνθρωπος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι ενδεχομένως να εκμεταλλεύονταν την κατάσταση.
1: Με όλους
0: εντάξει,
1: εμάς.
0: Με ένα ρίσκο που μπορεί να σου συμβεί αύριο μεθαύριο να ζητηθούν κάποια χρήματα πίσω. Ζητάει λοιπόν απεγνωσμένα, προσπαθεί για το αυτονόητο και δεν βρίσκει άκρη, να σταματήσουν να βάζουν την σύνταξη της γυναίκας του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, να σταματήσουν οι πληρωμές. Διότι μπαίνουν τα χρήματα, αυτό θέλει να σταματήσουν και δεν εντάξει. μπορεί.
1: Επειδή είναι αυτό ζαβό, δηλαδή, θα αλλάξουμε όλη την κατάσταση.
0: Η νεκρή μου γυναίκα, λέει, λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή τη. Και όχι μόνο δεν μπορεί να βρει άκρη με τη γραφειοκρατία και έχει μπλέξει με τα δικαστήρια κτλ. Πληρώνει και δικηγόρο για να μπορέσει να καταφέρει να πείσει το κράτο να μην βάζει χρήματα για την νεκρή σύζυγό. Ναι,
1: άστο ρε φίλε, το πε μια, το παιδιό τελείωσε. Θα μου πει τώρα, σου λέει ο άνθρωπο μετά, μην το ζητήσουν πίσω. Ναι, αλλά τώρα όμω δεν θα πρέπει να στο δικαστήριο, αν μελλοντικά του τα ζητήσουν, να πει: εγώ είχα προειδοποιήσει, εγώ είχα προειδοποιήσει και με γράφατε. Αθώο ο κατηγορούμενο. Ζήσατε, αγόρι μου, έχει και τον πόνο κιόλα. Τρομερό πάντω το θέμα τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, το οποίο είναι πια ένα απόστημα δηλαδή δεκαετιών.
0: Πηγαίνουμε και καλύτερα τώρα. Δηλαδή είμαστε και στην ψηφιακή εποχή, έτσι.
1: Κάποια πράγματα πάνε καλύτερα. Όντω, δηλαδή τώρα θυμάστε. Τι χρειαζόταν για υπεύθυνη δήλωση, θυμάσαι τι χρειαζόταν να κάνει.
0: Εντάξει,
1: κάποια πράγματα έχουν απλοποιηθεί. Αλλά κάποια πράγματα τώρα παραμένουν. Δεν πειράζει, τα παιδιά σου θα τα λύσουν.
0: Left Outside Alone, η Αναστέζια, Pay Your Bills νούμερο 2 σε λίγο. Έρχεται στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims Bad Dreams, 9 και 23 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Έτοιμοι να κάνουμε το δεύτερο Pay Your Bills, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό, όπως κάνουμε δύο φορές κάθε πρωί, 6.30 με 10. Έως 150 ευρώ πληρώνουμε κάθε φορά. Αρκεί βεβαίως το πρώτο βήμα που να το κάνετε εσείς, να μπείτε στο soundist.gr, να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να επισυνάψετε το λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Μετά κληρώνουμε τα ονόματα και εφόσον το όνομά σας ακουστεί στον αέρα, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να επικοινωνήσετε, να βγούμε μαζί στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα και να πάρετε τα λεφτά σας.
1: Η δεύτερη τυχερή μας ονομάζεται Έφη. Και η πρώτη ήταν η Ειρήνη που δεν τα καταφέραμε. Δεν έπρεπε κανονικά να κληρώσουμε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη. Να είναι και δώρο για τη γιορτή.
0: Αφού κληρώνουμε, ρε φίλε, πώς θα το ελέγξουμε. Τι είμαστε.
1: Έχει δίκιο.
0: Εγκάθετη, τι είμαστε, Φεδροί.
1: Έφη, νη. Το επίθετό σου ξεκινάει από το γράμμα νη. Το κινητό που μας έχεις δώσει τελειώνει σε 5-2-3. Αυτά είναι στοιχεία που τα δίνουμε για να φωτογραφίσουμε τον άνθρωπο και να καταλάβει ότι μιλάμε για αυτόν. Και έχεις λογαριασμό κινητού σταθερού και ίντερνετ αξίας 209 ευρώ και 3 λεπτών. Εμείς θα δώσουμε τα 150 για την Έφη νη, που το κινητό τελειώνει σε 5-2-3 και έχει μαζέψει λογαριασμό κινητό σταθερό και ίντερνετ 209 και 3.
0: Έφη, αν είσαι στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένουμε στη τηλεφωνική μας παρέα. Ορίστε.
1: Πάρε μας
0: 2-10-68-42-2-20. Έφηνη με κινητό που τελειώνει σε 5-2-3. Η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 9 και 34 για σένα, για να πάρεις τα 100.

0: Banana Rama Venus, ολοκληρώνοντας και αυτό το ημίωρο στο πρωινό της Πέμπτης στον Easy, στο Easy Breakfast.
1: Και ποιο είναι το μικρό μυστικό που μπορείς να χρησιμοποιείς μέσα στο πλυντήριό σου, ανέξοδο, το έχουμε όλοι στο σπίτι μας, για να μειώσεις τον ηλεκτριστατικό ηλεκτρισμό που κάνουν τα ρούχα μετά το πλύσιμο και κατά τη διάρκεια που πλένονται?
0: Ένα μπαλάκι του τένις.
1: Δεν
0: το έχετε όλοι βέβαια, ναι.
1: Του τένις. Μα βγάζει και αυτό τρίχες.
0: Όχι, αυτό κάτι το βάζεις, κάτι βάζεις και.
1: Μπαλάκι από αλουμινόχαρτο.
0: Μπαλάκι από αλουμινόχαρτο.
1: Ένα μπαλάκι που δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτό, πρέπει να είναι πολύ συμπαγές. Λειτουργεί λοιπόν σαν αγώγημο, λέει, υλικό που βοηθάει στη μείωση της όρεξης συστατικού ηλεκτρισμού μέσα στον κάδο και πολλοί το χρησιμοποιούν και για μαλακτικό. Δηλαδή κάποιοι, λέει, μειώνουν το μαλακτικό, το προτιμούν επειδή μειώνουν την ανάγκη, λέει, για καλά, μαλακτικό καλά. Ή αντιστατικά, ειδικά σε ρούχα που λένε πολύ συχνά. Τι καλά, εσύ δεν βάζεις μαλακτικό?
0: Πρώτον, δεν βάζω μαλακτικό εγώ, χαλάει τα ρούχα. Δεύτερον, έχω βαρεθεί να βλέπω hacks, μείγματα, πώς φεύγει η μούχλα, πώς καθαρίζει ο αρμός. Τι να βάλω στο πλυντήριο να μυρίζουν ωραία τα ρούχα, τι τραβάει τον ηλεκτρισμό, τι τραβάει τις τρίχες.
1: Ναι,
0: τα σώζω όλα. Ναι. Έτσι κάνουν 9 στους 10. Έτσι. Σπαταλάω 2 ώρες, τα σώζεις όλα και στο τέλος δεν χρησιμοποιείς απολύτως τίποτα.
1: Εδώ κοίμαστε το αλουμινόχαρτο τώρα, ρε παιδάκι μου, τι θα πάθεις εσύ?
0: Ρε, εσύ, είναι μια συνήθεια αυτή.
1: Ναι.
0: Πάω, βάζω τα ρούχα, κλείνω το πλυντήριο, βάζω το παρεμβατικό, πατάω το κουμπί, πατάω το play, παίζει τώρα. Δεν μπορώ να παρεκκλίνω από τώρα, πάω να βάλω το αλουμινόχαρτο. Και αν δεν ισχύει αυτό που λες εσύ και κάνω καμιά ζημιά.
1: Τι ζημιά να κάνεις, παιδί μου.
0: Εμπιστευτώ δηλαδή το διαδίκτυο και κυρίως τη Μαρία Κωνσταντάκη, θα πω.
1: Το θέμα είναι ότι έτσι όμως. Πώς το λένε. Προσαρμόζεις τον εγκέφαλό σου, δημιουργείς καινούργια κύτταρα όταν κάνεις κάτι έξω από τα πεπατημένα.
0: Εσύ που πήρες καινούριο πλυντήριο τώρα, πρώτη εβδομάδα, πόσο είναι, δεύτερη. Βάλτο.
1: Θα το βάλω.
0: Και να μας
1: έχω βάλει την πενταετία εγγύηση. Θα του πω, θα του πω μετά ότι έβαλα αλουμινόχαρτο.
0: Θα το πω εγώ. Θα το πω εγώ, ρε φίλε, ότι έβαλα αλουμινόχαρτο. Θα το πω εγώ. Λοιπόν.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά Bakuki All Age Active τη The Skin Pharmacist. Ορόγος και κρέμα που βοηθούν να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν και βελτιώνουν την όψη των κυλίδων. Αυτά τα προϊόντα έχουν αποτελεσματικότητα συγκρίσει με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο

0: Λίγο πριν κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast, 10 παρατέταρτο, η Lady Gaga και ο Bruno Mars, το Die With A Smile.
1: Και το bullying που έχω φάει εκτός αέρα, γιατί να πω μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική.
0: Συγκινητική μου είπες και σου είπα εκτός αέρα, δεν θέλω. Παππού με εγγόνι που συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο μετά από 20 χρόνια. Στρατιωτικό που γυρίζει από το μέτωπο ή από το Ιράκ και τον βλέπει ο σκύλος του και συγκινείται και τρέχει πάνω του ή βλέπει το παιδί του. Δεν θέλω. Παιδιά που παίζανε μαζί στην παιδική χαρά και μετά από 30 χρόνια ερωτευτήκανε και πλέον είναι ζευγάρι και ζουν ευτυχισμένοι με την οικογένειά τους.
1: Μια συγκινητική λοιπόν ιστορία από την Ταϊλάνδη έγινε πρόσφατα viral, όπου εκεί τότε γινόταν ένα 10χρονο κοριτσάκι, το μεγαλύτερο, σφίγγεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τραγική ιστορία.
0: Έλα, πες την όμως, εντάξει, πλάκα κάνω.
1: Δεν είναι άσχημη. Είναι απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις, σε κάνει να σκεφτείς ότι πόσα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα κάποιοι δεν τα έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το κοριτσάκι είναι το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας, από τα παιδάκια δηλαδή, το μεγαλύτερο, και της είπανε ότι πρέπει να προσέξει τη μικρότερη της αδερφούλα που ήταν ενός χρονού, ενός έτους, γιατί η μαμά θα έπρεπε να φύγει. Έπρεπε λοιπόν να φύγει από το σχολείο, να μην παρακολουθεί το σχολείο. Mm-hmm. Το κοριτσάκι λοιπόν αυτό επέλεξε να πάρει το μωρό μαζί της. Πήγε λοιπόν στο σχολείο.
0: 10 χρονών.
1: 10 χρονών, πήρε το μωρό ενός έτους και κυκλοφόρησε σε ένα πολύ μικρό βίντεο κλιπ στο TikTok από τη δασκάλα που το ανέβασε. Που το ανέβασε να κρατάει το μωρό και να το ταΐζει με τον μπιμπερό του. Και από την άλλη πλευρά να κρατάει σημειώσεις για να μην χάσει το μάθημα. Πολύ, όπως καταλαβαίνεις, έγινε viral. Πολλοί γύρισαν και μιλήσαν και για τη δασκάλα που επέτρεψε να υπάρξει ένα μωρό μέσα στην τάξη.
0: Ναι, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό, οκ. Okay.
1: Μεγάλη κουβέντα επίσης για το γεγονός, επειδή μου, ότι το κοριτσάκι αυτό έκρινε ότι μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο. Από τη μία την αγάπη για την αδερφούλα της να μην την αφήσει μόνη της, αλλά από την άλλη την αίσθηση, το αίσθημα ευθύνης και την ανάγκη της να μην χάσει μία μέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές κάποια πράγματα που θεωρούμε το πιο δεδομένο, έτσι, και λέμε άντε τώρα να τελειώσει και το σχολείο, να κάνουμε κοπάνα, κάποιοι άλλοι που δεν τα έχουν τόσο δεδομένα ή που τα βρίσκουν σαν διαφυγή για ένα καλύτερο τρόπο ζωής, βλέπεις λοιπόν αυτό το και καταλαβαίνεις ότι ναι, είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε ίσες ευκαιρίες στη ζωή.
0: Σωστό.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί τέτοιες ιστορίες μπορούν να σου βγάλουν λίγο μια ευγνωμοσύνη για τα πράγματα που έχουμε.
0: Σωστό. Και να ακούνε και κάτι άλλα παιδάκια τώρα, άθε να ακούνε, είναι στο σχολείο, που τους λέμε έλα να βάλουμε ωρό και μας κάνουν ολόκληρη ιστορία να βάλουμε ένα φυσιολογικό ωρό κάθε βράδυ τώρα. Παρόλο που έχουν μίξα και βήχουν κάθε βράδυ.
1: Δεν συνδέεται πολύ με την ιστορία που πάει εγώ.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Θυμάται τα δικά του και προβάλλει αυτό που λες εσύ και το φέρνει στα δικά του μέτρα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Βάζουμε ωρό νεράκι. Ναι, δεν πονάει, πονάει, δεν πονάει, δεν πονάει. Γιατί δεν βάζει, δεν βάζω.
1: Είχε να πάρει το παιδί.
0: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Έτσι.
0: Wake me up και σε λίγο επιστρέφουμε να δώσουμε απάντηση που εσείς δεν δώσατε στην εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Έλεος, ζεστάθη.
0: Και να κλείσουμε όπως πάντα με το καλό νέο της ημέρας.

0: Wake me up, Aloe Black στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε ότι επειδή οι μέρες μας χρειάζονται ενυδάτωση, ο οργανισμός μας χρειάζεται ενυδάτωση και γενικά θέλουμε μια έτσι αίσθηση δροσιάς και φροντίδας προς τον οργανισμό, ειδικά όταν έχει ζέστη, που έρχονται ζεστές μέρες. Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι αυτό ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Αυτή ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry με ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Γενικά η σειρά Dextrolite Plus έχει και άλλες απολαυστικές επιλογές για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Η στιγμή εδώ, στο Easy Breakfast, είναι η στιγμή που δίνουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not και βεβαίως κλείνουμε πάντα με το καλό νέο της ημέρας. Έλεγε λοιπόν σήμερα η εύκολη ερώτηση Not ότι το 20% δήλωσε, και είπαμε κυρίως είναι των γυναικών, δηλαδή που στρεσάρεται πιο πολύ, γιατί το 20% δήλωσε ότι αυτό το πράγμα προκαλεί στρες μέσα στη σχέση.
1: Ναι.
0: Σωστή απάντηση λοιπόν ήταν η υπερβολική αγάπη. Στείλεται για τους γονείς, στείλεται για πολλά άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Για την ομάδα.
1: Δεν το βρήκα τώρα.
0: Υπερβολική αγάπη για την ομάδα.
1: Άμα είναι κανένας πορωμένος που δεν χάνει αγώνα και που δεν σε αφήνει, ή είναι κανένας που έχει τις προκαταλήψεις αυτές, τις προλήψεις, μην βάλεις μαύρο, μην βάλεις κόκκινο, μην βάλεις πράσινο.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Μπορεί να δημιουργεί όντως στρες.
0: Αυτό.
1: Πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, η οποία έρχεται από την λίμνη Μοσχάτου στην Καρδίτσα, όπου εκεί ένας 9χρονος μαθητής, ένα 9χρονο παιδί, είχε μια επιθυμία να τη δει καθαρή. Ο μικρός Σωτήρης, λοιπόν, μαθητής Ρωμά από την περιοχή, θέλησε να δει τη λίμνη καθαρή, και λέω Ρωμά, γιατί πολύ απλά η δράση πραγματοποιήθηκε και κινητοποίησε, έδωσε λοιπόν το έναυσμα για να διοργανώσει μια μεγάλη εθελοντική πρωτοβουλία καθαρισμού. Και η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και εθελοντών της κοινότητας Ρωμά, μέσα από την πρωτοβουλία της ΣΑΜΚΕ Ρωμά in Action. Συγκεντρώθηκαν περίπου 3 τόνοι απορριμμάτων στη λίμνη.
0: Στη λίμνη.
1: Τρομερό, ε. Μπράβο τους, μπράβο παιδιά.
0: Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6:30 πρωινό Παρασκευής. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, 10 η ώρα. 2 η ώρα η Μαρία Φραγκάκη. 5 η ώρα ο αγαπημένος μας, ο Νίκος Μάντζος. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλημέρα. Γεια.
1: Bye.
2: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
14: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ρεύμα το κλοπί διαπιστώθηκε σε κατάστημα ψελικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπειτα από τεχνικό έλεγχο που πραγματοποίησε συνεργείο του ΔΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη υπάλληλος του καταστήματος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Στη Σκιάθο, Βρετανίδα τουρίστρια έπεσε από ύψους 2 μέτρων με αποτέλεσμα να είναι με κατάγματα στο θώρακα. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Βόλου. Οι αγρότες από όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται και πάλι να βγουν στους δρόμους, ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους από τις 10 Ιουνίου. Με μπλόκα στην Εθνική Οδό σε παλαιές οδούς και σχεδιάζουν για αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνίων. Ληστεία σημειώθηκε στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν σε κατάστημα ψηλικών και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν 400 ευρώ από το ταμείο και καπνικά προϊόντα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στραμμένα τα βλέμματα από σήμερα, 50 πρόσωπα, πολιτικά και μη, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διπλό επίδομα για κάθε παιδί. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ.
22: Easy Sports.
23: Το Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης, η Aston Villa επικράτησε με 3-0 της Freiburg στο τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά το Europa League. Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Fenerbahçe θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Η Real Madrid θα παίξει με τη Valencia.
22: Easy Weather.
23: Γενικά έθριος ο καιρός, αλλά από τις μεσημεριάνες ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Την τρώμα σιγά σιγά και αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει το Σαββατοκυριακάκι και εννοείται πως σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά σε όλους εσάς που έχετε τη γιορτή σας, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολύ μεγάλη γιορτή. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, έτσι να μην ξεχάσουμε κάποιον. Σε λίγο Miley Cyrus, αμέσως τώρα ξεκίνημα με Belinda Carlisle, εδώ στον Easy.

Desert Rose εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης 21 Μαΐου σήμερα και θα πούμε για ακόμα μια φορά τα χρόνια τα πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Φυσικά και οι Κωνσταντίνες. Είστε πολλοί, είστε πολλές και είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εμάς έχει κάποιον έτσι στο αρκετά κοντινό του περιβάλλον για να του ευχηθεί. Να τα βάλουμε κάτω, να μην τους ξεχάσουμε μόνο. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σήμερα και κάποια Ελεάνα μπορεί να γιορτάζει. Εδώ βλέπω ότι γιορτάζει και η Ελεονόρα και αν αυτό ισχύει, φυσικά θα πούμε τα χρόνια πολλά και στην Ελεονόρα, αλλά και στη Μαριλένα. Οπότε το νου σας. Πάμε λιγάκι τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς εννοείται πως και σήμερα ταλαιπωρούμαστε. Ξεκινάμε με τον Κηφισό που θα συναντήσετε προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία από την Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά είναι αρκετά πιο έντονα τα προβλήματα. Ξεκινούν από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι τη Λένορμαν επίσης, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν έτσι αρκετά έντονες καθυστερήσεις και αρκετές αναφορές για ατυχήματα. Στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο θα συναντήσετε καθυστερήσεις αυτή την ώρα, ενώ και στην Παραλιακή και στο ύψος του Αλίμου αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας θα συναντήσετε κάποια προβλήματα. Πάμε στο κέντρο της πόλης, όπου κατά τόπους έχουμε καθυστερήσεις στην Αλεξάνδρα. Η Βασιλής Σοφίας είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το Χίλτον. Η Συγκρού από ψηλά, από Λαγομιτζή, από Φραντζή σήμερα έχει τα προβλήματά της. Ενώ δύσκολα είναι αυτή την ώρα και η Σταδίου. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Βλέπω εδώ και στην Αττική Οδό στη συμβολή της με την περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μέχρι πριν το Μαρούσι, αρκετά έντονες καθυστερήσεις. Υπομονή, ξέρετε, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Ο καθένας έχει βρει έτσι κάποιο τρόπο, όσο είναι στο αυτοκίνητο, κάπως να ξεχνιέται, κάπως να αφήνει το μυαλό του να φεύγει. Να, εδώ η Coldplay, ας πούμε, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι το Viva La Vida, εδώ στον Easy 97,2.

Fan, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 21 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Γιατί πώς να το κρύψουμε? Άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι είμαστε που θέλουμε να είστε happy, που θέλουμε να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε, επειδή ο διαγωνισμός συνεχίζεται, μπείτε και εσείς στο soundis.gr, κάθετος Easy 972 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάδη Χριστοφορίδη. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, όπως έχει κάνει για όλους εσάς που έχετε ήδη κερδίσει, όπως έχουμε κάνει καθώς έχουμε πληρώσει λογαριασμούς, όπως είπαμε, συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Νέλη Φουρτάντο έρχεται με πολύ αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, Harry Styles, τώρα.

0: Κάσλι, Never Gonna Give You Up, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η αγαπημένη μας Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3A-SOR-B, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Εννοείται ότι το βρίσκουμε στα φαρμακεία, είναι το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με ABBA αλλά και Robbie Williams.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
3: Δόξα σε ο Θεός. Και ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης, οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
2: μυρίζει
3: δεν
2: τζουμέρκα.
3: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πω, γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
2: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά. Πουρό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live.

0: Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. Τρεις εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα.
8: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Υπέροχος Ρόμπι Ουίλιαμς, αυτό είναι το Feel, ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτά και πριν από τις 11. Και ο Easy 97,2 και οι ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Αυτός είναι ο καλύτερος, ο ασύγκριτος, ο πιο ωραίος τρόπος για να απολαύσετε μια ταινία. Μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία λοιπόν σας περιμένει, με φαγητό, ποτό και με luxury seats. Θα πάτε, θα καθίσετε πολύ πολύ αναπαυτικά και θα γευθείτε υπέροχα πράγματα. Η ταινία λοιπόν παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το είδος της, αλλά εσείς σε καμία περίπτωση δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι για την Παρασκευή 29 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή λοιπόν στις 9 και 4 το βράδυ, και αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Θα μπείτε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για την Gold Class στον Village Cinemas. Είναι το Easy Movie Experience powered by the E και δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Επανέρχομαι με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στραμμένα τα βλέμματα από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 50 πρόσωπα πολιτικά και μη καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες από όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται και πάλι να βγουν στους δρόμους. Ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους από τις 10 Ιουνίου με μπλόκα στην Εθνική Οδό σε παλαιές οδούς και σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνίων. Βίντεο που ανήρθησε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, δεμένους πιστά ακόμα και γονατιστούς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επίπληξε τον υπουργό του. Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε η διάβημα διαμαρτυρίας με έντολη του Γιώργου Γεραπετρίτη. Στην έκδοση νέων ταυτότητων καλούνται οι πολίτες μέχρι και τις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Στην Αθήνα, όλα κινούνται σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου φιλοξενούνται οι 4 ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Αστακός και το ΟΑΚΑ με ζώνες ελέγχου και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Billy and Me, ταινία για τη ζωή του Billy Joel, θα σκηνοθετήσει ο John Ottman. Η ταινία Billy and Me αφηγείται την ιστορία του Billy Joel πρωτού γίνει γνωστός πριν από τις επιτυχίες και πριν από το Piano Man, το τραγούδι και το άλμπουμ του 73 που τον οδήγησαν στην άνοδο.
7: Easy Sports.
6: Στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης, η Aston Villa επικράτησε με 3-0 της Freiburg στο τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά το Europa League. Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Fenerbahce θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Valencia.
7: Easy Weather.
6: Γενικά έθυρος ο καιρός στις πρωινές ώρες, αλλά από τις μεσημεριανές θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, τη Μαριλένα, την Ελεάνα. Χρόνια σας πολλά, είστε πολλοί, είστε υπέροχοι. Πάμε στις επιτυχίες μας, αμέσως τώρα 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις ξεκινούν. Σε λίγο Indie La και Denier Dance, αμέσως τώρα είναι ο Michael Jackson, αυτό είναι το Smooth Criminal, εδώ στον Easy.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα, και ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Θα μπείτε στο Instagram του Easy, θα ακολουθήσετε τον Easy, θα βρείτε το σχετικό post και θα κάνετε comment απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση και όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Easy και κερδίστε το οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα για να δείτε με όλη την οικογένεια αυτήν την πολύ ωραία ταινία. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο τη Ray με το Where's My Husband, τώρα David.

Είναι το Missing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φύγαμε για το Big Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Το ραντεβού μας είναι στις 6 και στις 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ, το οποίο θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές αλλά και μοναδικές εμπειρίες να μας περιμένουν. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά και κατοικίδια, και φυσικά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Τώρα, όταν ενδείκνεται όλο το event και έχει δράσεις και για παιδιά και για ζωάκια, εμένα πραγματικά είναι το καλύτερό μου. Νομίζω ότι δημιουργείται μια φανταστική ατμόσφαιρα και μια υπέροχη ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να τη χάσετε. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε Be Well στο Viber του Easy, το 6981972972. Καλή επιτυχία. Φυσικά είναι και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο η αγαπημένη μου Dido με το Thank You, τώρα Teddy Swims και Lose Control εδώ στον Easy.

Φας εδώ στον Easy 97,2, πρωινό 5η 21 Μαΐου σήμερα. Και σας υπενθυμίζω ότι η σειρά που αγαπήσαμε, Gossip Girl, προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ στο MAC TV. Πρόκειται για αυτήν την αγαπημένη εφηβική σειρά με τίτλο Gossip Girl, η οποία εκτυλίσσεται στην καρδιά του Μανχάταν, εκεί όπου η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα και μια ομάδα εφήβων ζει υπό το αδιάκοπο βλέμμα μιας αόρατης παρουσίας που δεν είναι άλλη από την ανώνυμη blogger Gossip Girl, που δεν ξέρει κανείς ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν. Ψέματα, μυστικά και σκάνδαλα αποκαλύπτονται, έρωτες φουντώνουν, φιλίες δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα καταγράφονται. Είναι το Gossip Girl και είτε το έχετε δει στο παρελθόν και θέλετε να το φρισκάρετε, είτε δεν το έχετε παρακολουθήσει και σας προκαλεί έτσι μια έντονη περιέργεια να δείτε περί τίνος πρόκειται, όπως είπαμε

0: είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
1: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
1: Τι ωραία ήταν αυτό. Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σα.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
17: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε.
18: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
22: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
21: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
27: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
27: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
27: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
27: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.

0: Τι!
1: Είπε μπα!
0: Είπε μπαμπά!
1: Όχι!
0: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου!
1: Βρε Γιώργο! Είπε μπάλα!
0: Μπάλα!
1: Ναι!
0: Είπε μπάλα!
1: Είπε μπάλα!
0: Το παιδί μου είπε μπάλα! Μπάλα είπε το παιδί!
2: Παίχτης από κούνια! Μπάλα από νουνού! Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Two-Face και You στον Easy 97,2. Το νουνού είναι στην παρέα μας και είναι εδώ και μας υπενθυμίζει πόσο πολύ μετράνε οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας, και γι' αυτό μας κάνει δώρο τη συλλεκτική μπάλα νουνού για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιο και παιχνιδιού. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να αγοράσουμε προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ, να μπούμε στο www.nunu-diagonismos.gr, να ανεβάσουμε τις αποδείξεις μας και να κερδίσουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Μας περιμένει λοιπόν η συλλεκτική αυτή μπάλα ποδοσφαίρου από την Πούμα στα Zacred Sports. Δεν χάνουμε την ευκαιρία για να την αποκτήσουμε και να την κάνουμε δική μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Easy Movie Experience powered by the E.
3: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
4: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
3: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 20 έρευνες σε σπίτια που μεταξύ άλλων εμπλέκονται και πρόσωπα που έχουν αποκομίσει παράνομα χρήματα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σήμερα 50 πρόσωπα, πολιτικά και μη, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης. Στους δρόμους, ξανά οι αγρότες από όλη την Ελλάδα ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους από τις 10 Ιουνίου με μπλόκα στην Εθνική Οδό σε παλαιές οδούς και σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και ετελωνίων. Δίπλο επίδομα για κάθε παιδί. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση, το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Στην Αθήνα όλα κινούνται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου φιλοξενούνται 4 ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Αστακός και το ΟΑΚΑ με ζώνες ελέγχου και δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
12: Easy Sports.
11: Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Βαλένθια.
12: Easy Weather.
11: Γενικά έθρεσε ο καιρός στις πρωινές ώρες, αλλά από τις μεσημεριανές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 12 και 3 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ για το γεύμα σας ή το δείπνο σας σε ένα φανταστικό ασιατικό εστιατόριο. Και αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη ώρα που θα είμαστε παρέα. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε τη Share. Αυτό είναι το Strong Enough εδώ στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

Τούτο και Hold the Line εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης 21 Ιουνίου σήμερα. Και ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Σας έχω λοιπόν ένα οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Easy, να κάνετε follow τον Easy, να βρείτε το σχετικό post και θα κάνετε ένα comment απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας. Έτσι λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU και αμέσως τώρα Alicia Keys και Falling εδώ στον Easy. I keep

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και στην παρέα μας είναι και το Wagga Mama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε. Στο Wagga Mama στην Αιώλου, να σας πω ότι απολαμβάνουμε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Για comfort γεύση θα δοκιμάσουμε το διάσημο chicken katsu curry που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagga Mama παγκοσμίως και μας περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Και εκεί λοιπόν βρίσκουμε ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες, υπέροχα cocktails. Στο Wagga Mama βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό για όποια περίσταση θέλουμε. Date night, after work dinner, έξοδο με την παρέα. Θα μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981972972 για να διεκδικήσετε και σήμερα μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για το αγαπημένο Wagga Mama. Μου στέλνετε λοιπόν Wagga Mama στο Viber του Easy. Καλή σας επιτυχία. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Σε λίγο Enrique Iglesias και Hero, τώρα Νταμιάνο Ντάβιντ.

0: Stevie Wonder και Part-Time Lover εδώ στον Easy 97,2 μεσημεράκι Πέμπτης και πάμε να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη που θα κανονίσουμε για την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Εκεί έρχεται το OPA Festival Powered by They, ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εμείς κερδίζουμε διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundist.gr και έτσι θα γίνουμε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Soundist, βρείτε το σχετικό post, ακολουθήστε όλα τα βήματα και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό. Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού με το τραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία.

0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: στον Easy 97,2 και ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, μας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα και για την ψυχική μας υγεία και για τη φιλία αλλά και για τον αυτοσεβασμό. Σας έχουμε λοιπόν ένα οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα. Εσείς θα μπείτε στο Instagram του Easy, θα κάνετε follow τον Easy 97,2 και θα κάνετε comments στο σχετικό post απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή σας επιτυχία. Μία πρωτοβουλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιχείρηση της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 200 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις, ενώ συνολικά υπάρχουν 76 άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες. Στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρα Αττικής πραγματοποιήθηκε η μεγάλη άσκηση διαπύρωσης 2026 από το πυροσβεστικό σώμα. Προσωμιώνοντας σενάριο δασικής πυρκαγιάς σε ημέρα επικινδυνότητας, έγισαν σιρήνες πυροσβεστικών οχημάτων. Ελικόπτερα και καναντέρ εμφανίστηκαν στην περιοχή με καπνό να αναδύεται από πλαγιά κοντά σε οικισμό, σηματοδοτώντας την έναρξη της επιχείρησης. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες από όλη την Ελλάδα. Ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους από τις 10 Ιουνίου με μπλόκα στην Εθνική Οδό σε παλαιές οδούς και σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και ετελωνίων. Διπλό επίδομα για κάθε παιδί. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Στην Αθήνα όλα κινούνται σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο The Elysian πρώην Hilton, όπου φιλοξενούνται 4 ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four. Αστακός και το ΟΑΚΑ με ζώνες ελέγχου και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Paul McCartney αποκάλυψε πως αποφεύγει να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές του, εξηγώντας ότι προτιμά να ζει τη στιγμή και να διατηρεί μια αίσθηση κανονικότητας στην καθημερινότητά του. Όπως είπε, δεν θέλει να νιώθει σαν αξιοθέατο, αλλά απλώς ο αυτός του.
13: Easy Sports.
14: Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Βαλένθια.
13: Easy Weather.
14: Έθριος ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ώρα είναι 1 και 5 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ίσως ανέβηκε λίγο ακόμα. Από θερμοκρασία μια χαρά είμαστε. Σύμφωνα με τις προβλέψεις όμως υπάρχει ενδεχόμενο για κάποια βροχούλα, για κάποια καταιγίδα αργότερα. Τα είδαμε και προχθές. Τι να σας πω, ότι με πέτυχε η βροχή στο δρόμο, ότι έψαχνα τα περίπτερα για ομπρέλα. Ένα δράμα η κατάσταση. Περιμένοντας λοιπόν έτσι κάπως να ομαλοποιηθεί το σκηνικό του καιρού, φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Daft Punk και Get Lucky, τώρα Berlin και Take My Breath Away.

R.E.M. και Losing My Religion εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετράμε αντίστροφα για τους ημιτελικούς του Final Four, οι οποίοι είναι αύριο. Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό έχουμε τη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως περιμένουμε το

μεγάλο τελικό την Κυριακή που μας έρχεται, στον οποίο εννοείται ότι ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουμε, να είναι ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να πω σε όλους, όχι, θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ελληνική αστυνομία εφαρμόζει πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four, με μηδενική ανοχή, όπως λένε και οι ίδιοι, σε φαινόμενα βίας. Προβλέπεται ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων και χρήση τεχνικών μέσων επιτήρησης σε όλους τους χώρους. Ενδιαφέροντος, έχει δοθεί έμφαση στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων με προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και αυστηρή αστυνομική συνοδεία για τη μετακίνησή τους. Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ωραία, χωρίς προβλήματα, και να ξαναπώ για μια φορά ακόμα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και μακάρι να τον δούμε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Της Κυριακής, Σλιμάν και Μοναμούρια τη συνέχεια.

0: το Killing Me Softly εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία πράγματα που σας έχουμε. Σας πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας. Αν δεν το έχετε πάρει είδηση, πολύ κακός, γιατί εδώ σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Οπότε μην κάθεστε. Μπείτε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όταν ακούσετε το όνομά σας, γιατί καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Και όπως είπαμε, 30.000 ευρώ έχουμε πληρώσει σε δικούς σας λογαριασμούς. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και εσείς το όνομά σας στη μεγάλη αυτή λίστα με τους νικητές. Σε λίγο έρχεται η Μαντόνα με το πολύ αγαπημένο μου Sorry. Αμέσως τώρα Alex Warren, είναι το Ordinary εδώ στον Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 21 Μαΐου σήμερα, και αναρωτιέμαι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Και το λέμε αυτό γιατί διανύουμε την Grand Prize Week. Απόψε το βράδυ λοιπόν στις 8, μη χάσετε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έρχεται με το δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση του απίστευτου επάθλου των 300.000 ευρώ. Μιλάμε για στιγμές που κόβουν την ανάσα, που έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει τεράστια ιστορία και στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια τηλεόραση, και έτσι γεμίζει τα απογεύματά μας με συγκινήσεις, αγωνία, ένταση αλλά και μεγάλες ανατροπές. Στο δρόμο λοιπόν για το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ, παίκτες που ρισκάρουν παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία, το ένστικτο και τη στρατηγική τους σε αυτό το παιχνίδι που κάθε στιγμή μπορεί να κρίνει τα πάντα. Απόψε το βράδυ, στις 8 το βράδυ, δεν χάνουμε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Grand Prize Week με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, φυσικά στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είμαστε η ευχάριστη, η χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20%.

0: 16 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Είναι η Dido και το White Flag εδώ στο Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 21 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που σας αφήνω. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Παρέα ήμασταν από τις 10 και σήμερα εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Και τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή, με μεγάλη χαρά θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ότι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
16: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι icon.
22: Είσαι ατομάρα.
23: Είσαι είδωλο.
24: Είσαι παιχτούρα.
25: Είσαι βουνό.
26: Είσαι top.
27: Είσαι δύναμη.
28: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου.
29: Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι.
30: Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα.
31: Κάλεσε στο 10306
32: την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο.
33: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
34: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
35: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
36: Yay, yay, είσαι εδώ!
37: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
38: Easy News.
39: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη για τη διερεύνηση κυκλώματος λαθρεμπορίας ναρκωτικών που αποκάλυψε και κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρα Αττικής πραγματοποιήθηκε η μεγάλη άσκηση διαπυρός από το πυροσβεστικό σώμα. Προσωμιώνοντας σενάριο δασικής πυρκαγιάς σε ημέρα επικινδυνότητας, ήχησαν σιρήνες πυροσβεστικών οχημάτων. Σε ειδική εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα το κόμμα της, η Μαρία Καριστιανού. Διπλό επίδομα για κάθε παιδί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει καταβολή του τακτικού επιδόματος, ενώ τον Ιούνιο θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Στην έκδοση νέων ταυτοτήτων καλούνται οι πολίτες μέχρι και τις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση εκδήλωσης στο Θησείο, όπου την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος. Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σαν Κόναν ο Βάρβαρος μετά από 4 δεκαετίες. Το πολύ αναμενόμενο sequel με τίτλο King Conan αναμένεται το 2027.
38: Easy Sports.
39: Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Βαλένθια.
38: Easy Weather.
39: Έθριος ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, ήρθα, θα μείνω μαζί σας μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Ωραία μέρα η σημερινή νομίζω, έτσι, καλά πάει. 69-89-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μήνυματα. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Να θυμίσω φυσικά ότι όπου κι αν είστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ξεκινάμε με Michael Jackson, έτσι ωραία, ρυθμικά, χορευτικά και δυναμικά. Beat It, έρχεται και Lady Gaga και Whitney Houston, έχω και άλλα πολλά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Whitney Houston. Και σήμερα γιορτάζει, νομίζω, παραπάνω από τη μισή Ελλάδα, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, στην Κωνσταντίνα, την Τίνα, την Άντια, την Ελένη, την Έλενα. Χρόνια πολλά στην Ελεάνα, φυσικά, τη Λένα, την Ελίνα, τη Μαριλένα. Μην ξεχνάμε και αυτά τα ονόματα, γιατί γιορτάζουν και αυτά τα σύνθετα ονόματα που πολλές φορές την πατάμε και δεν το θυμόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε, αλλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα, 21 Μαΐου, ξεκινάει η εποχή των διδύμων. Καλό είναι αυτό για όλους μας. Έτσι υπάρχει μια πιο ανάλαφρη διάθεση στην ατμόσφαιρα. Και γενικά να σας πω ότι είναι μια καλή μέρα η σημερινή. Το μυαλό μας μπορεί να γίνει λίγο πιο ανήσυχο, μπορεί οι συζητήσεις να ανάψουν για τα καλά και να ξεκινήσει μια μεγαλύτερη ρευστότητα, όμως σε θέματα επικοινωνίας, σε θέματα μετακινήσεων κτλ. Νομίζω θα τα πάμε καλύτερα. Είναι σωτήρια τα χαρακτηριστικά του διδύμου, γιατί μπαίνουμε στην εποχή του σήμερα. Είναι σωτήρια γιατί ό,τι συμβαίνει το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε με μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα, με καλύτερη διάθεση, πιο ανάλαφρη. Οπότε, αν μπορούμε κι εμείς να διοθετήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά των διδύμων, μόνο καλό θα μας κάνουν, νομίζω, έτσι. Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής. Κάπως έτσι πάει. Sick and Tired Anastasia, αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

Life is life και όπως και η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι πιο ωραία όταν έχεις κάποιον να πληρώνει τους λογαριασμούς σου. Και αυτός ο κάποιος γνωρίζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι ο Easy 97,2 και ο μεγάλος μας διαγωνισμός Pay Your Bills Easy με τον Easy. Συνολικά από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού έχουμε πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Οπότε αν θέλετε δηλώστε συμμετοχή, μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να είστε συντονισμένοι εδώ φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο την επόμενη εβδομάδα να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη τυχερή.

0: The Pretenders, εδώ στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema. Είναι ο καλύτερος τρόπος, ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσεις μια ταινία, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία, να ξέρετε, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αν θα είναι περιπέτεια, ρομαντική, δραματική ή μπορεί και κάτι τελείως απρόσμενο, και κάπως έτσι αφήνουμε τη μαγεία της βραδιάς να αποκαλυφθεί μέσα στην αίθουσα. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Επόμενη προβολή είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9:15 το βράδυ. Τώρα, αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο soundees.gr / easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by the E. Πάμε σε ένα μικρό break τώρα, σε πολύ λίγο με ξανά μαζί σας εδώ στο Easy.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
3: Δόξα σε ο Θεός.
2: Και
3: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης, οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
2: μυρίζει
3: δεν
2: τζουμέρκα.
3: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα, γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
2: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
3: Ακριβώς.
2: Πουρόμ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογία. Προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και

0: Λίγο πριν από τις 3, στον Easy 97,2. Ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω, ο Easy. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Αν θέλετε να κερδίσετε οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, μπείτε στο Instagram το Easy. Ακολουθήστε τον Easy, κάνετε ένα σχόλιο απαντώντας στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας και μπείτε στην κλήρωση με αυτόν τον τρόπο. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, πάμε τώρα όπως είμαστε στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Νάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
13: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστη.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Easy News.
25: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη. Βρέθηκαν ναρκωτικά, παράνομα όπλα, τραπεζικοί λογαριασμοί και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων. Η έρευνα προέκυψε και από καταγραφές διαλόγων σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ριβάτη στον Όλυμπο. Ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη του. Σε ειδική εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει στις 6.30 το απόγευμα το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου η Πανελλήνη Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Στην έκδοση νέων ταυτοτητών καλούνται οι πολίτες μέχρι και τις 3 Αυγούστου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Προβλέπεται ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Ταινία για τη ζωή του Billy Joel θα σκηνοθετήσει ο John Ottman. Η ταινία Billy and Me αφηγείται την ιστορία του Billy Joel πριν γίνει γνωστός και πριν από την επιτυχία του το Piano Man, το άλμπουμ του 73 που τον οδήγησαν στην άνοδο.
24: Easy Sports.
25: Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο Telekom Center Athens. Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ η Real Madrid θα παίξει με τη Βαλένθια.
24: Easy Weather.
25: Από το μεσημέρι αναμένονται αρκετές νεφώσεις και αργότερα ίσως σημειωθούν και λίγες βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

καλώς τους, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στον Easy, εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, κάνουμε παρέα και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στον Κώστα, στον Κωστή, στην Τίνα, την Άντια. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Έλενα, την Ελεάνα, τη Μαριλένα, την Ελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα, αλλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. 69-81-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

Spin Doctors και Two Princes. Υπέροχο τραγούδι, το ακούμε εδώ στο Easy 97,2. Και τώρα σας έχω ερώτηση. Ποιος δεν θυμάται την ταινία Conan ο Βάρβαρος? Μία ταινία με αυτό το θρυλικό χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Σβατζενέγκερ το 1984. Σας έχω νέα. Επιστρέφει λοιπόν αυτή η ταινία. Επιστρέφει ο Σβατζενέγκερ ως Conan ο Βάρβαρος. Θα αναλάβει για ακόμα μία φορά τον εμβληματικό ρόλο στο sequel που θα κυκλοφορήσει, όπως φαίνεται, το 2027. Έχει προαναγγελθεί ήδη το project από τον Σβατζενέγκερ, ο οποίος απέδωσε φόρο τιμής στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν αυτό το θρυλικό ήρωα, το μύθο αυτό του ήρωα, και όπως φαίνεται θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και το 2027 θα τη δούμε την ταινία. Μάλιστα είπε ο Σβατζενέγκερ ότι η χρονική στιγμή είναι η ιδανική. Το εγχείρημα αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα αμέσως μετά την πρώτη ταινία, και η φιλοσοφία της ταινίας τώρα της καινούργιας βασίζεται στο ότι βρίσκεται στο θρόνο εδώ και 40 χρόνια. Πλέον είναι μεγαλύτερος προφανώς και ο Σβατζενέγκερ και ο Conan ο Βάρβαρος, και δεν έχει την ίδια φυσική κατάσταση, είναι ο βασιλιάς, αλλά κάπως έχει επαναπαυθεί. Έχει κουραστεί από τα καθήκοντά του και θέλει να προχωρήσει παρακάτω. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια θρυλική ταινία, μιλάμε για ένα θρυλικό χαρακτήρα και νομίζω ότι θα τη δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ναι, θέλουμε να δούμε ξανά τον Σβατζενέγκερ ως Conan το Βάρβαρο.

πάρα πολύ ωραίο που μαθαίνω ότι κάνουμε παρέα ακόμα και αν είμαστε μακριά. Τα φιλιά μου στην Αφροδίτη, η οποία Αφροδίτη μου έστειλε μήνυμα, μας ακούει από Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια. Είναι συντονισμένη εδώ στο Easy 97,2 κάθε μεσημέρι. Γεια σου, Αφροδίτη μου, πολλά φιλιά. Ελπίζω να είσαι καλά και να περνάς καλά εκεί στην Πορτογαλία. Τι ωραία που γινόμαστε μια παρέα, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Μέσα από το soundees.gr και το soundees app μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 με ένα απλό κλικ. Είτε είστε εντός Ελλάδος είτε εκτός. Ένα φιλί και στη Στέλλα, η οποία μας ακούει από τη δουλειά καθημερινά, μου λέει. Γεια σου, Στελίτσα. Καλησπέρα και στην Εβίτα και στον Ορέστη, αλλά και στη Δέσποινα που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. 6981-972-972 στο Viber για τα μηνύματά σας, αλλά με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκάκι Μαρία.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε τι έχω να σας πω. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Άλλη φάση αυτό το φεστιβάλ, σας το λέω, θα με θυμηθείτε. Η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τώρα στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, πολύ χορό, πολύ κέφι, πολύ ένταση και ωραία, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ό,τι καλύτερο. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundis.gr και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς, αφού πρώτα όμως κάνουμε ένα μικρό break, πολύ πολύ μικρό θα είναι. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω και έχω και Pointer Sisters και Beverly Knight και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.
17: Tomorrow feels human.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
20: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
23: Τρεις Εργενίδες.
24: Άχρηστη.
25: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
25: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
26: Από το πουθενά.
25: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σώπα, αγαπούλα μου.

0: κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
2: Είσαι παιχτούρα.
1: Είσαι βουνό.
2: Είσαι top.
4: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.

0: Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είναι Πέμπτη σήμερα και είμαστε λίγο πριν από τις 4. Και ο Easy, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια. Με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, για τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Αν θέλετε να κερδίσετε οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, θα μπείτε στο Instagram του Easy. Θα ακολουθήσετε τον Easy, θα κάνετε ένα σχόλιο απαντώντας την ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο σε τίτλους. Σας περιμένω εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορ.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμού, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24-ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΟΕΤ επισημαίνει ότι αν έχει απομαστίζει τους εργαζόμενους, δεν έχει προηγούμενο, καθώς οι αυξήσεις που προβλέπονται από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις τις εξαϊλώνει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και ό,τι απομένει από το εισόδημα 6 μηνών τα αρπάζει το κράτος μέσω της φορολογίας. Στην πορεία προς εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία για την κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του, με την οποία και ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διερεύνησης που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι. Ακολούθως εξαπέλυσε τα βέλη του προς τον Πρωθυπουργό, λέγοντας πως σταματήστε κύριε Μητσοτάκη να εμπέζετε και άλλο τον ελληνικό λαό. Μην υποτιμάτε και μην περιφρονείτε την νοημοσύνη του. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον δεύτερο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λία η οποία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για 5 άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 4 άτομα για επιμέρους αδικήματα. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 πρόσωπα. Το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει ξανά την ευρωπαϊκή οικονομία, αναθερμαίνει τον πληθωρισμό και αποσταθεροποιεί το επενδυτικό κλίμα. Αυτή είναι και η κεντρική διατύπωση των νεαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 που παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Λετωνός Επίτροπος, αρμόδιος για την οικονομία και την παραγωγικότητα.
4: Easy Sports.
3: Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να πουλήσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή του στους Γλάρους με ποσό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρνο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 21 Μαΐου. Σήμερα είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα μόλις ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο και είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Ιθάκη, τι ωραία που είστε εκεί. 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα και στην Όλγα και στον Νικόλα που μόλις επικοινωνήσαμε.

Survivor εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, και τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνω. Διαβάζω λοιπόν ότι κάποια ζώδια θα ζήσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι, το οποίο ξετυλίγεται μπροστά τους, έτοιμο έτσι να τους παρασύρει να ζήσουν τη ζωή στο μέγιστο. Υπάρχει ανάγκη για περιπέτεια, υπάρχει ανάγκη για αγάπη και ανεξαρτησία. Αυτές οι ανάγκες θα χτυπήσουν κόκκινο, ειδικά για τρία ζώδια, τα οποία θα είναι τα πιο τυχερά του φετινού καλοκαιριού. Οι δίδυμοι είναι ένα από αυτά τα τρία ζώδια. Θα ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο ζωντάνια και έντονα συναισθήματα και περιπέτειες θα έχουν και ταξίδια θα έχουν και συναρπαστικές γνωριμίες θα έχουν, ενώ οι ελεύθεροι δίδυμοι, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να βρουν ένα νέο σύντροφο. Τώρα, οι λέοντες επίσης είναι από τα τυχερά ζώδια του φετινού καλοκαιριού. Οι λέοντες θα απολαύσουν αυτό το καλοκαίρι με πολλή αυτοπεποίθηση και όρεξη για ζωή. Θα έχουν και περιπέτεια, θα κάνουν και τα πλάνα τους τα δημιουργικά, θα έχουν και ρομαντικές στιγμές φέτος το καλοκαίρι. Όπως επίσης να σας πω ότι και οι ελεύθεροι λέοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικά φλερτ, ενώ από την άλλη οι δεσμευμένοι λέοντες θα δουν τη σχέση τους να αποκτά νέα πνοή. Οπότε σε κάθε περίπτωση κερδισμένοι είστε οι λέοντες. Και το τρίτο ζώδιο που θα ζήσει έτσι ένα καλοκαίρι πολύ ωραίο και ζωντανό είναι οι ιχθυές. Έχετε ελευθερία, στο επίκεντρο θα είναι τα ταξίδια και οι νέες εμπειρίες, αλλά εσείς οι ιχθυές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους αστρολόγους, θα έχετε και συναρπαστικές συναντήσεις. Οι ελεύθεροι θα έχετε πολλές πιθανότητες για έντονα φλερτ επίσης, αλλά ακόμα και αν είστε σε σχέσεις μέσα από κοινές περιπέτειες, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Οπότε ποιος σας πιάνει, έτσι? Ιχθυές, δίδυμοι και λέοντες, τα τρία πιο τυχερά ζώδια του φετινού καλοκαιριού. Και αν δεν ανήκουμε σε αυτά τα ζώδια, δεν πειράζει. Πάλι ωραία θα περάσουμε κι εμείς.

Listen to your heart και Roxette, και έτσι πρέπει. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwin, το οποίο έρχεται εδώ στην Αθήνα για 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση αλλά και ευεξία, 6 και 7 Ιουνίου, στο ΆΚΑ, το οποίο ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και ωραίες εμπειρίες γενικά, και yoga και calisthenics και breathwork και διαλογισμός, mass meditation αλλά και πολλές δράσεις για όλους και για παιδιά και για κατοικίδια και πολύ δυνατά parties, θέλω να σας πω. Τώρα, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, που είμαι σίγουρη ότι θέλετε, στο Viber θα γράψετε Be Well, θα αφήσετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για 6 και 7 Ιουνίου στο Be Well Festival.

0: Έτσι πάει συνήθως. The winner takes it all και άμπα. Και δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη πάσα για να σας πω αυτό που θέλω να σας πω. Απόψε το βράδυ στις 8, μη χάσετε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Grand Prize Week με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που έρχεται με το δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί με το μεγάλο τελικό του Σαββάτου και τη διεκδίκηση του απίστευτου επάθλου των 300.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για στιγμές που κόβουν την ανάσα. Έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με συγκινήσεις, με ένταση, με αγωνία και μεγάλες ανατροπές. Στο δρόμο για το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ, παίκτες που ρισκάρουν παίρνουν θέση στην πιο διάσημη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, πανέτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία, το ένστικτό τους αλλά και τη στρατηγική τους σε ένα παιχνίδι που κάθε στιγμή μπορεί να κρίνει τα πάντα. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος λοιπόν απόψε το βράδυ στις 8. Πάμε εμείς όπως είμαστε για ένα σύντομο και τελευταίο break. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχω την Turner, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά εκεί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Δεν το έχω σήμερα.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό. Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού με τον τραυματικό σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Easy Movie Experience powered by the E.
9: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία.

0: ΠΕ και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Τρεις Εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: This is the life. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Πριν φύγω όμως, να σας πω ότι ο Easy, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, τη φιλία και τον αυτοσεβασμό. Για να κερδίσεις οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, μπορείς να μπεις στο Instagram του Easy 97,2, να κάνεις follow τον Easy, να απαντήσεις την ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σου με ένα comment και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, φεύγω γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας εδώ στον Easy. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Εμείς, ξέρετε, αύριο το μεσημέρι στις 2 θα είμαστε μαζί εδώ στον Easy για να κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα όπως τις αρμόζει, όπως τις αξίζει. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, καλό απόγευμα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με δομή οικογενικής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η συντονισμένη έρευνα της ΕΛΑΣ εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε και στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Να σημειωθεί ότι 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, ενώ σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές. Επίσης έχουν δεσμευτεί 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την σύσταση ημί προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία που αναμένεται να κορυφώσει την πολιτική αντιπαράθεση του επόμενου 48ωρου έχει στο επίκεντρο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Με νέες κυρώσεις σε πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και καφέ, συνεχίζει τη διαδικασία ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για την εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η Αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο νέων διοικητικών προστήμων μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία του καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 248.000 ευρώ, ενώ στις κατηγορίες δημητριακών σοκολάτας και χυμών επιβλήθηκε πρόστιμο 328.000 ευρώ. Στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί, προχωρά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια και πολιτική της παρουσία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν και οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού, καθώς και η οργανωτική της δομή. Με σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καριστιανού κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της χώρας, παρουσιάζοντας έναν φορέα που ίδια έχει χαρακτηρίσει ως ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
14: Sports.
15: Ο Ερκίν Αταμάν διέψευσε τα σενάρια για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και δήλωσε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας με τους πράσινους στο τέλος της σεζόν.
14: Easy weather.
15: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν εφώσεις που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς είναι για σας αυτή η σημερινή Πέμπτη? Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά, σχεδόν καθημερινά δηλαδή, γιατί εχθές έλειψα, δεν ήμουνα στο πόστο μου. Όμως είμαι σήμερα εδώ. Να πω και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Χαμός σήμερα, πολύ μεγάλη η σημερινή γιορτή. Και Πέμπτη 21 Ιουνίου, θα ήθελα 21. Μαΐου, με έναν καιρό ο οποίος δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Πριν λίγο έβρεχε εδώ πέρα στο Μαρούσι, τώρα έχει βγάλει έναν υπέροχο ήλιο και κάπως έτσι θα πάει. Τις καθημερινές θα έχουμε έναν σχετικά καλό καιρό και τα Σαββατοκύριακα θα βρέχει. Πρέπει να το δεχτούμε, πρέπει να προχωρήσουμε τις ζωές μας. Έτσι δεν είναι από εδώ και πέρα. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Σε πολύ λίγο μείνετε στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι σε λιγάκι.

Ήταν οι Backstreet Boys. I want it that way στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θα περάσω στον θρύλο των Beatles, τον Paul McCartney, ο οποίος αποκάλυψε τον λόγο που αποφεύγει πλέον τις selfies με θαυμαστές, λέγοντας πως θέλει να διατηρεί μια αίσθηση κανονικότητας στη ζωή του και να μην νιώθει σαν αξιοθέατο. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον Paul McCartney. Εξήγησε λοιπόν ότι σήμερα οι περισσότεροι, μόλις τον συναντούν, βγάζουν κατευθείαν το κινητό για μια φωτογραφία, όμως εκείνος προτιμά μια πραγματική στιγμή και μια κανονική συζήτηση αντί για ένα γρήγορο post στα social media. Μάλιστα, έτσι, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, παρομοίασε την κατάσταση με έναν άντρα που είχε έναν πίθηκο σε μια παραλία του Σαντροπέ και έβγαζε λεφτά από φωτογραφίες με τους τουρίστες και είπε με χιούμορ ότι δεν θέλει να είναι σαν αυτόν τον πίθηκο και μάλιστα ξεκαθάρισε πως δεν αποφεύγει το κοινό, απλώς δεν θέλει κάθε συνάντηση να καταλήγει σε μια selfie που μετά θα χαθεί μέσα σε άλλες 3.000 φωτογραφίες που έχουμε ο καθένας στο κινητό του. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την εποχή ζούμε, προτιμάμε κάτι να το φωτογραφίσουμε παρά να το ζήσουμε και μετά καθόμαστε και σκρολάρουμε και λέμε, α, τι ωραία που είχαμε περάσει εδώ, ενώ στην ουσία έχουμε απλά μία φωτογραφία. Βέβαια, και ο χρόνος του Paul McCartney φαντάζομαι δεν θα είναι και απεριόριστος, οπότε και ένα chit-chat με όλο τον κόσμο που τον πλησιάζει, σίγουρα δεν θα του μείνει πολύς χρόνος μετά για να κάνει αυτά που θέλει. Rihanna και Unfaithful, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν η Kim Wilde στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Πέμπτης. Το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και έχει φτάσει η στιγμή για διπλές προσκλήσεις που σας έχω υποσχεθεί. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία στις 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, το ACA μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation και δράσεις για παιδιά αλλά και για κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Όλα αυτά θα γίνουν στο Big Well Festival 2026 by Allwin και τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα βρείτε στο ticketmaster.gr. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Daniel Powder και το Bad Day, τώρα Ed Sheeran και Bad Habits.

0: Ήταν το Call Me Blandis στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο απόγευμα της Πέμπτης και σας το είχα πει να είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2, καθώς έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί αυτόν τον Μάιο που η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, που είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Ακούστε με τώρα προσεκτικά και κρατήστε και σημειώσεις, γιατί αυτή την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα βρίσκονται στο tram του Easy 97,2 το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη για ένα 2ωρο live που θα σας μείνει αξέχαστο όπως πάντα. Ενώ τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου θα βρίσκομαι εγώ μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα σε ένα πραγματικά αξέχαστο live και ένα 2ωρο το οποίο θα σας μαγέψει, σας το υπόσχομαι. Οπότε σας περιμένουμε όλους στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχονται κι άλλα. Τώρα σας έχω πει τα μισά, να ξέρετε, έρχονται πολλά πράγματα ακόμα. Σιγά σιγά όμως, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο George Michael και Έρος Ραματζώτης στον Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζει η δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στηρίζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ!
22: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
25: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές μέρες. Happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
24: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ

0: μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Φόρμουλα 1, αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ήταν ο Έρος Ραματζώτη του Νάντι Μοντιπάτσε στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 6. Και τώρα θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε μία ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, την φιλία και τον αυτοσεβασμό. Για να κερδίσετε τώρα οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Easy, να κάνετε follow Easy972FM, να βρείτε το σχετικό post και να κάνετε comment απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας. Έτσι πολύ απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους. Είναι μια πρωτοβουλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έντονη ηλεκτρική αντιπαράθεση μειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική υποκριτική στάση, τονίζοντα ότι ενώ έχει άρει με τι ψήφου τη την ασυλία των 11 βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία που εμπλέκονται σε παρόμοιε, αν όχι ακριβώ ίδιε υποθέσει, δεν κάνει το ίδιο με του υπουργού τη. Ταυτόχρονα, ο κ. Μάντζο κάλεσε και τον κ. Καϊρίδη να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση τη Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία το βράδυ ή θα επαναληφθεί το προηγούμενο απαράδεκτο φαινόμενο με τις επιστολικές ψήφους και την απουσία των βουλευτών της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι σήμερα το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, ένα από τα 3 νέα δημόσια νοσοκομεία που κατασκευάζονται και θα εξοπλιστούν με πόρους τη Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Για το πρόγραμμα ανακαινήσεων μίλησε ο Κωνσταντίνος Γλούμης Τσατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτο, έχει μικροτέρες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Επίσης, πρόσθεσε ότι με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, καλύπτοντας έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, ενώ το ντίζελ κυμαίνεται πάνω από το 1,80. Ωστόσο, οι τιμές χονδρικής δείχνουν μία αποκλιμάκωση, η οποία και θα αποτυπωθεί στα επόμενα 24 ώρα.
4: Easy Sports.
9: Η Μαρία Σάκαρη θα βρει μπροστά της τον πρώτο γύρο του Λοράν Γκαρός στη Λίντα Νόσκοβα, όπου είναι και 12η στην θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
4: Easy weather.
9: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτσος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, είναι 5η σήμερα, 21 Μαΐου. Και να πούμε και ένα χρόνια πολλά ξανά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που έχουν σήμερα την γιορτή τους. Πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού σήμερα, για όσους δεν το γνώριζαν. Είμαι εδώ να σας χαρίσω 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όμως σε λίγο παίζουμε και με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πολύ πολύ ωραία και δυναμικά, θα πω, με την Celine Dion, That's the way it is, στον Easy 97,2.

Ήταν η Donna Summer, Hot Stuff στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και εγώ σας έχω το Hot Stuff της ημέρας. Σε λίγο, τώρα δηλαδή, παίζουμε για την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων ή κάθε μία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω σε όλους εσάς τους pizza lovers ότι αυτή είναι η στιγμή μας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λοιπόν λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Χαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Εμένα αυτά μου αρέσουν, θέλω να σας πω. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage specials για όσους θέλουν τα πάντα μέσα σε μία πίτσα. Οπότε μπορείτε να τη δοκιμάσετε τώρα και με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml 9,50 ευρώ. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντεύσετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε τώρα να παίξουμε με κάτι απλό. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Πολλά τυριά βλέπω και ακούω. Σάλτσα λευκή, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Αυτά είναι τα υλικά που έχει σήμερα η πίτσα μας και εσείς πρέπει να μαντεύσετε ποια πίτσα είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάω να συνεχίσω. Ace of Base έρχονται σε λίγο στον Easy 97,2. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Alex Warren με το Ordinary.

Ήταν ο Matthew Fisher στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και το Pay Your Bill συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς καθημερινά. Έχουμε φτάσει τις 30.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθε το Easy. 972 συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο η Beyoncé, ο Ed Sheeran, τώρα.

0: Ήταν η Beyoncé στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Πέμπτης. Το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Μια Πέμπτη η οποία είναι πολύ περίεργη, δεν έχει αποφασίσει. Θέλει ήλιο, θέλει συννεφιά, θέλει βροχούλα. Ας κατασταλάξει όμως και κάπου, γιατί δεν ξέρω, βλέπω και τον κόσμο εδώ πέρα στη δουλειά. Η μισή είναι με κοντομάνικα, η άλλη μισή με φουτεράκια. Καταλαβαίνει λίγο και ο Μάιος ότι μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, έτσι. Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα δεν πρέπει να χάσετε το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Grand Prize Week με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που έρχεται με το δεύτερο επεισόδιο του μίνι πρωταθλήματος, το οποίο θα κορυφωθεί με τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και την διεκδίκηση του απίστευτου επάθλου των 300.000 ευρώ. Οπότε δεν το χάνετε, είναι ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος σήμερα στις 8 η ώρα στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Whitney Houston στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος ναι, φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
3: Δόξα σε ο Θεός. Και ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης, οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Ναι, και
2: μυρίζει
3: δεν...
2: τζουμέρκα.
3: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα, γιατί ο μπαμπάς δεν είχε άρωμα.
2: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά. Πουρό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια
11: αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο.

0: αυτό ήταν το αγαπημένο Lost on You, Ελπίς, τον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν θέλω να ξεχνάτε τον διαγωνισμό του Easy 97,2, όπου στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, την φιλία και τον αυτοσεβασμό. Για να κερδίσετε λοιπόν οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, μπαίνετε στο Instagram του Easy, κάνετε follow Easy 972 FM, βρίσκετε το σχετικό post και κάνετε comment απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας. Και έτσι πολύ απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι μια πρωτοβουλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία
2: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
16: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
17: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου έλαβαν σήμερα όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα προσήλθαν στα γραφεία των Ευρωεισαγγελέων. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για υπαλλήλους και υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού, όπως επίσης και αγρότες, οι οποίοι φέρονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες να ζητούν να μεσολαβούν ώστε να δοθούν υπό έρευνα επιδοτήσεις. Νέα πρόσωπα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συμπόρευσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Κανδαλίδη, παρουσιάστηκαν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του επιχειρηματία Ισακ Άντι, ιδρυτή της Μάγκο και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Καταλωνίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε ορεινή διαδρομή της Ισπανίας. Όπως επισημαίνει το γιος του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία, αφέθηκε την Τρίτη ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απέλασε όλους τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit Flotilla με προορισμό την Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωσή του.
21: Easy Sports.
22: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αλεξάντρ Μουλέρ στον πρώτο γύρο του Λοράν Γκαρό σε μια καλή κλήρωση με τον Έλληνα τενίστα να έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα μάτς κόντρα στο νούμερο 108 της παγκόσμιας κατάταξης.
21: Easy weather.
22: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσική.

Επέστρεψα στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Να ξαναπώ χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Είστε και πολύ πανάθεμά σας. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και σε εσάς που έχετε τα γενέθλια σας σήμερα. Μια Πέμπτη η οποία ο καιρός μας έχει τρελάνει. Μια έτσι, μια αλλιώς. Μια κρύο, μια ζέστη. Οκ, θα το συνηθίσουμε και το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το καινούριο το μοτίβο από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Να έχουμε έτσι έναν σχετικά καλό καιρό και από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή να βρέχει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, κάπως πρέπει να το αλλάξουμε. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες και να σας πω ότι επειδή εχθές δεν παίξαμε με την Pizza Fan, ξαναπαίζουμε σε περίπου 10 λεπτάκια από τώρα με την αγαπημένη μας Pizza Fan, όπου δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Queen, Another One Bites the Dust για την ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας. Let's go!

Every Time We Touch. Maggie Riley στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και παίζουμε για δεύτερη φορά σήμερα με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Θέλω να σας πω όμως ότι η πίτσα Φάν συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στη διεύθυνση Λεωφόρος Κύπρου 87, όπου για ακόμη μία φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Εδώ και 30 χρόνια η Pizza Fan αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Οι κάτοικοι λοιπόν της Αργυρούπολης έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ένα ξεκίνημα γεμάτο γευστικές εκπλήξεις. Καλή αρχή. Να ευχηθούμε και πάμε στο παιχνίδι μας. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς θα πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε λίγο πιο δύσκολα, που βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο site της Pizza Fan στο μενού και να δείτε ποια πίτσα σας λέω, αλλά θα το δυσκολέψω λιγάκι. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Ακούγεται πολύ από εδώ, από τον τόπο μας, αυτή η πίτσα. Θα βοηθήσω και λίγο και μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Φύγαμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, Four Non Blondes και Teddy Swims αμέσως τώρα με το Bad Dreams.

Είναι ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson. Αυτό ήταν το Billie Jean στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω σε κάποια νέα για τον βασιλιά της pop, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Michael Jackson The Verdict, μια νέα σειρά τριών επεισοδίων που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουνίου. Τώρα να σας πω, το ντοκιμαντέρ αυτό επικεντρώνεται στη γνωστή δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν τότε στο δικαστήριο, εξετάζοντας παράλληλα και την σύνθετη κληρονομιά που άφησε πίσω του ο βασιλιάς της pop. Η κυκλοφορία του έρχεται λίγο μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας Michael στους κινηματογράφους, με το Netflix να επιλέγει αυτή τη φορά μια πιο δημοσιογραφική και αναλυτική προσέγγιση γύρω από μια από τις πιο πολύ συζητημένες υποθέσεις της pop κουλτούρας. Και να θυμίσω και κάπου εδώ ότι ο Michael Jackson είχε αθωθεί από όλες τις κατηγορίες το 2005, όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάτσουμε να το δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Emma Banton έρχεται αμέσως τώρα, σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars, αλλά και ο George Michael στο TGV.

0: Cause I gotta have faith. Ήταν ο George Michael, Faith, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη που είναι γεμάτη παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Αν η απάντηση είναι ναι, τότε εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση, γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή τώρα του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ, όπως σας είπα, γεμάτο παλμό, χορό και αυτή την καλοκαιρινή έτσι, διάθεση που όλοι μας θέλουμε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundis.gr και να μην γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μπείτε στο Instagram του soundis.gr, ακολουθήστε τη διαδικασία για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Stevie Wonder και Sonic στον Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία.

Και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήταν η Sonic με το Sky στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να περάσω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία εμπειρία για όλη την οικογένεια. Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής, Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF, σας προσκαλεί σε μια ταινία για όλη την οικογένεια με πολύ σημαντικό μήνυμα για την ψυχική μας υγεία, την φιλία και τον αυτοσεβασμό. Για να κερδίσετε τώρα εσείς ένα οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για 4 άτομα, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Easy, να κάνετε follow Easy 972 FM, να βρίσκετε το σχετικό post και να κάνετε comment απαντώντας ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού σας. Είναι τόσο απλό, έτσι θα μπείτε και στην κλήρωση και όλο αυτό είναι μια πρωτοβουλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομη διακοπή. Έρχεται το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τρεις εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
15: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
14: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε...
17: είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
4: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Green. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Easy News.
29: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Την πρώτη επίσημη εκδήλωση για το νέο πολιτικό της εγχείρημα πραγματοποιεί σήμερα η Μαρία Καριστιανού, σηματοδοτώντας και την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος πραγματοποιείται στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 2.000 πολίτες να αναμένεται να δώσουν το παρόν. Να σημειωθεί ότι με ένα καλησπέρα προς τους εκπροσώπους του τύπου και ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα όπως την χαρακτήρισε, μπήκε στην αίθουσα η κυρία Καριστιανού. Για τις 5 Ιουνίου πήραν προθεσμία όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν σήμερα ανομωτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και έλαβε προθεσμία ώστε να λάβει γνώση της δικογραφίας και να απαντήσει στα όσα του αποδίδονται. Με ομόφωνη απόφαση της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24-ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΕΤΑΤ από τη μεριά της επισημαίνει ότι η ανέχεια που μαστίζει τους εργαζόμενους δεν έχει προηγούμενο, καθώς οι αυξήσεις προβλέπονται από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, τις εξαϊλώνει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, και ότι απομένει από το εισόδημα 6 μηνών τα αρπάζει το κράτος μέσω της φορολογίας. Την ιδέα της μεταφοράς και αποθήκευσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στην Ρωσία μοιράστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. Νωρίτερα, πάντως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέι, εξέδωσε διαταγή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ανώτερες Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
28: Easy Sports.
29: Ο Ολυμπιακός σήμερα πάτησε glass floor για την τελευταία προπόνηση εν ώψη και του ημιτελικού της EuroLeague κόντρα στη Fenerbahce, που είναι δρομολογημένος για αύριο Παρασκευή 22 του μήνα, με άπαντες παρόντες και το κλίμα να είναι ευχάριστο.
28: Easy weather.
29: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά έθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
28: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα να την περάσουμε από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματα μας. Τα περνάμε μαζί. Πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και να πούμε και ξανά χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε Harry Styles, αγαπημένοι. ABBA, Taylor Swift. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με Savage Garden, To the Moon and Back στον Easy 97,2.

μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πριν από τον Black και το Wonderful Life, απολαύσαμε την Madonna με τον Justin Timberlake και το 4 Minutes. Και θέλω να μείνω λίγο στην Madonna, γιατί έχει γίνει ένας χαμούλης. Η Madonna λοιπόν υπερασπίστηκε ξανά την dance μουσική, απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι έχει χάσει την δυναμική της. Με μια ανάρτηση της συγκεκριμένα στο Instagram, έγραψε πως αν η πίστα χορού σου φαίνεται νεκρή, μάλλον δεν ακούς τη σωστή μουσική. Συνδέοντας το μήνυμα αυτό με κάποιες φωτογραφίες πάνω σε dance floor, η δημοσίευση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στα social media, με πολλούς fans να συμφωνούν πως η dance μουσική συνεχίζει να κυριαρχεί σε clubs, festivals και playlists παγκοσμίως. Εντάξει, και η Madonna είναι από τους ανθρώπους που μας έχει δείξει πως να το κάνουμε, η οποία έχει συνδυάσει μεγάλο μέρος της καριέρας της με τον dance ήχο, επηρεάζοντας την pop μουσική εδώ και δεκαετίες μέσα από τραγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Και θα συνεχίσει να μας δείχνει πώς να το κάνουμε, γιατί όντως εγώ πιστεύω ότι η dance μουσική δεν είναι στα καλύτερά της, όμως υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορούν να τη φέρουν πάλι στην επικαιρότητα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

30 λεπτά μετά από τις 8 ήταν η USA for Africa με το We Are The World στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ξέρω πολύ καλά ότι αυτές οι μέρες για όσους δίνουν πανελλήνιες έχουν πολύ άγχος και πίεση. Όλοι μας περάσαμε από αυτή την θέση, αλλά όταν κοιτάμε πίσω νομίζω ότι το μόνο που αξίζει να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε είναι ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στην ζωή μας και όχι ο προορισμός. Οπότε μην αφήνετε το στρες να σας κλέβει την δύναμη και το χαμόγελό σας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό μας όπλο. Και αν αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις, τότε καλείς στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να θυμόμαστε και να μην αφήνουμε το άγχος και την πίεση να μας καταβάλει. Το χαμόγελό μας είναι αυτό που θα μας πάει μπροστά και η καλή μας διάθεση και η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Harry Styles έρχεται σε πολύ λίγο στον Easy 97,2. Τώρα Pink και αυτό είναι το Somber.

0: Ήταν η Άμπα, Gimme Gimme στον Easy 97,2. Ξέχασα να γκίμι. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και από τους Άμπα θέλω να σας πάω στους Beatles, καθώς όπως διαβάζω το φλάουτο που ακούγεται στο θρυλικό The Fool on the Hill των Beatles βγαίνει σε δημοπρασία και εκτιμήσεις λένε πως μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 20.000 λίρες. Το όργανο αυτό ανήκε στον Βρετανό φλαουτίστα Jack Ellery, ο οποίος συμμετείχε στην ηχογράφηση του τραγουδιού το 1967 μετά από την πρόσκληση του παραγωγού των Beatles George Martin. Και ο Ellery επίσης να σας πω ότι έχει παίξει σε soundtrack ταινιών όπως James Bond, Pink Panther και Oliver, οπότε μιλάμε για έναν φλαουτίστα πολύ υψηλού επίπεδου. Η δημοπρασία αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στην Αγγλία με τον γιο του μουσικού να δηλώνει πως ελπίζει το φλαούτο να καταλήξει σε κάποιον που θα συνεχίσει να φτιάχνει μουσική και όχι απλώς να το αφήσει σε μια βιτρίνα, και πολύ φοβάμαι ότι θα τον στεναχωρήσω γιατί μάλλον σε μια βιτρίνα θα μπει αυτό το φλαούτο, ώστε σε 20, 30, 40, 50 χρόνια μετά να κοστίζει και την διπλάσια αξία. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με τους Aha και το Take On Me και τον Rack & Bone Man για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
3: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες.
2: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
3: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
2: Ναι.
3: Αυτό θα σκέφτηκα.
2: Έχουν κάνει group.
3: Υπάρχει.
2: Μουσού μετατραυματικό
3: group
2: σεξ.
3: Facebook.
2: Σου πάλι Στάθης.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, πάμε στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιασ

0: Με το Human και τον Rack'n'Bone Man φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακόμα ένα απόγευμα απολαύσαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 από τις 5 μέχρι και τις 9. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα ένα υπέροχο, ήσυχο, όμορφο, όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων, βράδυ Πέμπτης σε όλους και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 5. Φιλιά πολλά από εμένα. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπό επεφημίες και χειροκροτήματα έφτασε στο Ολυμπιόν η Μαρία Καριστιανού. Στα πρώτα λόγια που είπε μπαίνοντας, ευχαρίστησε άπαντες για την παρουσία τους και έστειλε το μήνυμα ότι φτάνει το τέλος της διαφθοράς. Υπενθυμίζεται ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, είναι το όνομα του κινήματός της, με τα αποκαλυπτήρια να πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο κινηματοθέατρο Ολυμπιόν στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχτούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ιδιωδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων, όπως τα στενά του Ορμούς. Αυτό τον συγκεκριμένα μιλώντας σε podcast των Financial Times, όπου ακολούθως προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούς θα είχε ευρύτατες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΗΚΕΠΕ έχουν κληθεί σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου της ποινικής διερεύνησης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών που ερευνώνται για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Σάλλος έχει προκληθεί από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και εμφανίζει αναισθησιολόγο να ζητά 150 ευρώ από ασθενή για να προχωρήσει η χειρουργική του επέμβαση. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε σε απομάκρυνση του γιατρού από το νοσοκομείο που εργαζόταν και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. Υπενθυμίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε 19 Μαΐου στο Εγκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων.
6: Easy Sports.
5: Ο Ερικίν Αταμάν διέψευσε τα σενάρια για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και δήλωσε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας με τους πράσινους στο τέλος σεζόν.
6: Easy weather.
5: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά έθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και κυρίως απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
6: 45

0: μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και στο πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι τομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι top.
4: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπό επιφημίες και χειροκροτήματα έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, από το βήμα της παρουσίασης του νέου της πολιτικού φορέα, η Μαρία Καριστιανού ανέφερε ότι στόχος στο κίνημά μας είναι να αποτελέσει έμπνευση, να συμμετέχουμε για τη διαμόρφωση αποφάσεων όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων με βασικούς πυλώνες την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την πάυση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική και την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης. Αποφυλακίστηκε σήμερα το απόγευμα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Σάλλος έχει προκληθεί από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει αναισθησιολόγο να ζητά 150 ευρώ από ασθενή για να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε σε απομάκρυνση του γιατρού από το νοσοκομείο που εργαζόταν και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ και ότι θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα μοιράστηκε με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ την ιδέα της μεταφοράς και αποθήκευσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στην Ρωσία. Επιστρέφουν στις χώρες τους 400 και πλέον ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που κρατούνταν στο Ισραήλ. Ανάμεσά τους 44 Ισπανοί, 37 Γάλλοι, 78 Τούρκοι και 19 Έλληνες. Όλοι τους επιστρέφουν μέσω Τουρκίας σύμφωνα με πληροφορίες με τρεις πτήσεις, ενώ επίσης στους 19 Έλληνες ακτιβιστές θα δοθεί και δυνατότητα να μεταβούν οδικώς από την Κωνσταντινούπολη σε ελληνικό έδαφος. Easy Sports. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, υπενθυμίζεται για 14η φορά στην ιστορία της και μετά από μια τρομερή σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και το τρόπαιο θα κάνει το γύρο της Ελλάδας όπως είχε συμβεί και με τις κούπες του Double του 2023. Easy weather. Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται αρχικά έθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
2: Δόξα σε ο Θεός.
1: Και
2: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης. Οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
1: μυρίζει τζουμέρκα.
2: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα. Γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
1: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
2: Ακριβώς.
1: Πουρό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Νάτα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από το βήμα της παρουσίασης του νέου της πολιτικού φορέα, η Μαρία Καριστιανού ανέφερε ότι στόχος στο κίνημά μας είναι να αποτελέσει έμπνευση, να συμμετέχουμε για τη διαμόρφωση αποφάσεων όπως αυτό προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγμα. Και πρόσθεσε με βασικούς πυλώνες την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την πάυση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική και την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Επίσης, πρόσθεσε ότι με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και τον 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο που κατασκευάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, ένα από τα 3 νέα δημόσια νοσοκομεία που κατασκευάζονται και θα εξοπλιστούν με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027. Νέα πρόσωπα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συμπόρευσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Κανδαλίδη, παρουσιάστηκαν 29 συνολικά νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ.
0: Easy Sports.
5: Ο Αγίου Μπελκαμπή βρίσκεται κανονικά στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.
0: Easy weather.
5: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και κυρίως σε απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά κακή, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ.
1: Στρες.
2: Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Μιστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο όπου το λυκόφωνο του Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας, τόνισε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθεμότων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ακολούθως σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε συντονισμένη έρευνα της Ελλάς εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ και οδήγησε και στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Πιο συγκεκριμένα, 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, ενώ σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές. Να σημειωθεί ότι έχουν δεσμευτεί και πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΤΣΑΔΕ. Με νέες κυρώσεις σε πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και καφέ συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο νέων διοικητικών προστήμων μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία του καφέ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψος άνω των 248.000 ευρώ, ενώ στις κατηγορίες δημητριακών σοκολάτας και χυμών επιβλήθηκε πρόστιμο 328.000 ευρώ. Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, ενώ το ντίζελ κυμαίνεται πάνω από τα 1,80. Ωστόσο, οι τιμές χονδρικής δείχνουν μία αποκλιμάκωση σύμφωνα με πληροφορίες, η οποία και θα αποτυπωθεί το επόμενο 24ωρο.
3: Easy Sports.
2: Ολυμπιακός πάτησε glass floor για την τελευταία προπόνηση εν ώψη του ημιτελικού της EuroLeague κόντρα στη Fenerbahce που είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου σήμερα με άπαντες παρόντες και το κλίμα να είναι ευχάριστο.
3: Easy weather.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός αναμένεται αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και κυρίως στις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας και στο καθημερινό μας ραντεβού. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ξεκινά το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά δισογραφία και επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα πιο στη χάρη μας κιόλας Παρασκευή, 22 του μήνα, είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο και γεμίσουμε πάλι μπαταρίες, περάσουμε όμορφα, ξεκουραστούμε για να έρθουμε από την επόμενη εβδομάδα πιο δυναμικά. Επίσης είμαστε και λίγο μία πολύ μικρή ανάσα πριν να αποχαιρετήσουμε και αυτό τον μήνα και μπούμε σε κανονική και καθαρό, εμείς θα πω ελπίζω, καλοκαιρινή τροχιά. Εμείς θα δούμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, της εσωτερικής, της διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να παρακολουθήσουμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες και βεβαίως με την τελευταία μας ενότητα. Αλλάζουμε εντελώς διάθεση και κλίμα και περνάμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Όμως, καθιερωμένα εμείς, πάμε να δούμε τώρα την πρώτη ενότητα, την πρώτη μας στήλη με την πολιτική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη και να παρακολουθήσουμε πληθωρική, θέλω να σας πω, η πολιτική δισογραφία για σήμερα, να δούμε και κάποια από τα κέρια πολιτικά θέματα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και πρόκειται να σημειώσω για ένα από τα τρία νέα δημόσια νοσοκομεία που κατασκευάζονται και θα εξοπλιστούν με αποκλειστικούς πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν και το 2027. Το νέο αυτό νοσοκομείο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά, όπως και επισημαίνεται, την παροχή φροντίδας υγείας στη Λακωνία και την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Πελοποννήσου, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί από το 1953, ενώ τα έργα ανέγερσης του χρονολογούνται από το 1939. Από τη μεριά του, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε την παρουσία μου εδώ να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την εξαιρετικά γενναιόδορη πρωτοβουλία τους να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακολούθως πρόσθεσε ότι, όπως βλέπετε και από το νοσοκομείο, είναι πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο θα αποτελέσει, πιστεύω, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη, αλλά και τη Λακωνία ολόκληρη, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σημείωσε και συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, προφανώς με τις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είπε, ολοκληρώνονται και πολύ σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον κύριο Παπασταύρου. Η ενίσχυση, είπε, της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας γιατί βρέθηκε στο Παρίσι, στην προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος, αλλά και σε κρίσιμους τομείς της ενεργειακής μετάβασης όπως είναι η απανθρακοποίηση, ο εξηλεκτρισμός, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Γαλλίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων για το Κλίμα και τη Φύση στο Παρίσι. Συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο Πέτρος Βαρελίδης. Από τη μεριά του, τώρα, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε και τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και την νέα ενισχυμένη εταιρική σχέση που υπέγραψαν Ελλάδα-Γαλλία με έμφαση στην προστασία της θάλασσας, της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ελλάδα και Γαλλία, είπε, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν και στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο των συμβουλίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα βήμα το οποίο ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε ως ελληνογαλλικό άξονα ανάδειξης και προστασίας της Μεσογείου αλλά και του οικοσυστήματος. Ακολούθως, ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της προστασίας των θαλασσών αλλά και τη συνεργασία των δύο χωρών, τονίζοντας πως θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα, κρίσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη θέση σκαφών, αλλιευτικών και μη, καθώς και πιθανά συμβάντα θαλάσσιας ρύπανσης, όπως και είπε. Είδαμε κάποια από τα σημεία της συνάντησης του Υπουργού με την Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μόλις εχθές. Και να περάσουμε τώρα
Σε θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρέθηκε και στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας την χθεσινή ημέρα και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε κάποια από τα θέματα και τις ειδήσεις μας. Σε υψηλούς τόνους καταρχάς να πω εξελίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία τώρα που αναμένεται να κορυφώσει την πολιτική αντιπαράθεση του επόμενου 48 ώρου, έχει στο επίκεντρο τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Η κοινοβουλευτική τώρα διαδικασία προβλέπει 2 κύκλους παρεμβάσεων. Να σημειώσω από συνολικά 30 βουλευτές, ενώ οι εισηγητές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και πολιτικοί αρχηγοί μπορούν να λάβουν, είχαν την ευκαιρία να λάβουν και το λόγο. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ακολούθησε και η μυστική ψηφοφορία με κάλπη για την τελική απόφαση σχετικά με την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία που αφορά τα πρόσωπά τους, διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα να τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας και να παρουσιάσουν και τις θέσεις τους απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώνεται. Να συνεχίσουμε τον κύριο Λιβανό, γιατί κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απέρριψε τις αιτιάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το πραγματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό. Όπως ανέφερε, το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή, όπως εξήγησε, η εκμετάλλευση αδυναμιών του συστήματος από επιτηδίους σε βάρος των πραγματικών αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της αιτίας του στο Υπουργείο ακολούθησε πολιτική αυστηρότερων ελέγχων, διασταυρώσεων και θεσμικής θωράκισης του οργανισμού με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στη συνέχεια, υποστήριξε επίσης ότι η πρόταση για την προανακριτική επιχειρεί να του αποδώσει ευθύνη για μεμονωμένες πληρωμές παραγωγών, υπογραμμίζοντας πως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης ατομικών φακέλων ή διαχείρισης συγκεκριμένων πληρωμών. Ο πρώην Υπουργός υποστήριξε και τόνισε ότι η Βουλή πρέπει να εστιάσει στην ουσία της υπόθεσης και συγκεκριμένα στο ποιοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, ποια και να αξιοποιήθηκαν και πώς μπορούν να προστατευτούν στο μέλλον οι πραγματικοί παραγωγοί. Και τόνισε και απαρίθμησε και μία σειρά παρεμβάσεων που επικαλέστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Θα περάσουμε στη σκληρή κόντρα τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη και του κύριου Φλωρίδη στην Βουλή για τα ΕΕΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Για 2 θέματα αποκλειστικά. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά τη κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα και σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και τη χρήση σκοτεινών και επικίνδυνων πρακτικών για την διατήρηση της εξουσίας. Αναφερόμενος στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υποστήριξε ότι ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης και ότι δεν υπάρχει καταγραφή. Περνώντας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύφθηκε η Ελλάδα των αγροτών που παλεύουν και η Ελλάδα των ημετέρων που περνούσαν τζάμπα καλά. Απαντώντας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για βαθύτατη προσβολή της διάταξης περί απορρίτου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επεσήμανε μάλιστα ότι δεν θα μπει στη συζήτηση περί ποινικών ευθυνών, αλλά υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, ενώ χαρακτήρισε ατόπιμα το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 30 ημέρες πριν την αφυπηρέτησή του. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τη συγκεκριμένη κόντρα. Στο μεταξύ, έντονη ηλεκτρική αντιπαράθεση μειώθηκε και μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καϊρίδη και του εκπρόσωπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζου, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ενώ η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου πυροδότησε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Περισσότεροι επίσης από 50 ελεγχόμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπενθυμίσω, έχουν κλήθηκαν για χθες Παρασκευή αλλά και για σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου της ποινικής διερεύνησης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα, υπογραμμίζω, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών που ερευνώνται για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Ο χρόνος μας έτρεξε
ιδιαιτέρως γρήγορα για να περάσουμε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας της βουλευτή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, χαρακτηρίζοντάς την ως αναγκαίο βήμα για την προστασία των δικαστικών λειτουργών και την απονομή της δικαιοσύνης. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, η Ένωση αναφέρει ότι η κατά πλειοψηφία απόφαση της Βουλής συνιστά αναγκαίο προστάδιο προστασίας προσωπικότητας των λειτουργών και υποστηρίζει ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διερεύνηση και αξιολόγηση των πράξεων που αποδίδονται στην βουλευτή. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ. Τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει με όλα τα θέματα. Μπορεί να ολοκληρώσαμε την ενότητα, αλλά στην αμέσως επόμενη που έρχεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα επανέλθουμε με αμέσως επόμενα θέματα και κάποιες από τις ειδήσεις που δεν προλάβαμε να δούμε στο σημείο αυτό. Οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 7,2 και σε λίγα δευτερόλεπτα η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και είμαστε πίσω για να τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ που αλλού στον Easy 97,2.

Και όπως σας είπα λίγα δευτερόλεπτα πριν, βεβαίως και επανήλθαμε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου και συνεχίζεται. Μόλις τώρα ξεκινά η δεύτερη κατά σειρά ενότητα της εκπομπής. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Θα δούμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις και κάποια επιπλέον θέματα πολιτικής επικαιρότητας που δεν προλάβαμε λίγο πριν λόγω του χρόνου. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 22 Μαΐου, και να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την αναλυτική δημοσιογραφία μας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα και στην Μαρία Καριστιανού, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη εκδήλωση. Πραγματοποίησε χθες για το νέο πολιτικό της εγχείρημα η Μαρία Καριστιανού, σηματοδοτώντας και την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος είχε προγραμματιστεί για τις 18:30, καθυστέρησε λίγο, είχε μία μικρή καθυστέρηση. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον έγινε στην πλατεία Αριστοτέλου στην Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο όπως επισημαίνεται, και με περισσότερους από 2.000 πολίτες και περισσότερους να έδωσαν το παρόν. Έξω από τον κινηματογράφο είχε στηθεί και εξέδρα και γιγαντοοθόνη, ώστε να μπορέσουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσοι και δεν κατάφεραν να εισέλθουν μέσα στην αίθουσα. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο βεβαίως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις που έχουμε και τις τοποθετήσεις αναλυτικά από την Μαρία Καριστιανού και από τους παρευρισκόμενους. Να συνεχίσουμε τώρα σε επόμενο θέμα. Θα περάσουμε στο ζήτημα της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Με δομή λοιπόν οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις. Να μεταφέρω την εικόνα που ξεσκέπασε η συντονισμένη έρευνα της Ελλάς εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ και οδήγησε και στην εξάρθρωση μάλιστα ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια της από τα Ζωνιανά, Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο του Ηρακλείου. 76, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις μάλιστα έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί και πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναφέρουν οι πηγές μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Για να περάσουμε τώρα στο ΟΠΚΠ, να αλλάξουμε κλίμα. Έντονη ηλεκτρική αντιπαράθεση μειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΚΠ μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καϊρίδη αλλά και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζου, όπως επίσης και του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη. Ενώ η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου πυροδότησε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Για εμάς, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν υπάρχει αδίκημα ούτε βουλευτών ούτε υπουργών. Στο ζήτημα των βουλευτών δεν προβλέπεται να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Αυτό αρμοδιότητα είναι μόνο της δικαιοσύνης. Αντίθετα, για τους υπουργούς που υποχρεούμαστε να το κάνουμε εμπεριστατωμένα, ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καϊρή. Δημήτρη Καϊρίδη. Ακολούθως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική υποκριτική στάση, τονίζοντας ότι ενώ έχει άρει με τις ψήφους της την ασυλία των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται σε παράνομες, αν όχι ακριβώς ίδιες υποθέσεις, δεν κάνει το ίδιο και με τους υπουργούς της. Ταυτόχρονα, ο κύριος Μάτζος κάλεσε τον κύριο Καϊρίδη να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία και να επαναληφθεί. Ή θα επαναληφθεί, ρώτησε ο κύριος Μάτζος, το προηγούμενο απαράδεκτο φαινόμενο με τις επιστολικές ψήφους και την απουσία των βουλευτών της. Προχωράμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έδωσε συνέντευξη στους Financial Times. Να δούμε κάποιες από τις από τα κέρια σημεία της συνέντευξής του. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχτούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ιδιοδίων εντός αγωγικών στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του ορμού, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει και τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας ναυσιπλοείας. Μιλώντας λοιπόν σε podcast των Financial Times, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του ορμού θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που αποτελεί κομβικό και κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία μορφή πληρωμής για την διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπόριου μεταφέρεται δια θαλάσσης και ότι η παγκόσμια ναυσιπλοεία και ναυτιλία, στην οποία και η Ελλάδα κατέχει περίπου το
25% θα πληγεί κέρια από οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των διοδίων, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στα στενά του Ορμούζ. Και να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα. Επίσης, να θυμίσω, γιατί δεν το είδαμε στις πολιτικές ειδήσεις, συγχωρέστε με, για το Σταρδάμ, νέα πρόσωπα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συμπόρευσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει και κάλεσμα συστράτευσης, τονίζοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Κανδαλίδη, παρουσιάστηκαν εχθές 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές από το χώρο της κεντροαριστεράς, πρόσωπα που προέρχονται από το ποτάμι και το ΜΕΡΑ25, καθώς και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και εκδοτικό χώρο. Ο κ. Ανδρουλάκης, μάλιστα, στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες και υποβάθμιση του κράτους δικαίου, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε κλίμα. Να περάσουμε τώρα στην αρχή ελέγχου αγοράς, γιατί έχουμε εξελίξεις με αρκετά μεγάλα πρόστιμα, θέλω να σας πω, που δόθηκαν και επιβλήθηκαν. Νέα διοικητικά πρόστιμα πιο συγκεκριμένα, συνολικού ύψους άνω των 576.000 ευρώ, επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας στην αγορά. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο στην κατηγορία του καφέ, που ανέρχεται σε άνω των 248.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε και πρόστιμο που ξεπερνά τα 328.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρχής, οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από τις 13 Μαΐου έως και τις 3 Απριλίου του τρέχοντος έτους και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνει ότι η εξέταση και άλλων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται και επόμενοι έλεγχοι το προσεχές διάστημα. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που, αν θυμάστε, έχει να κάνει με τον γιατρό που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Το έχουμε δει αναλυτικά και σε πολλά προηγούμενα παρελθοντικά μαγκαζίνο και εκπομπές. Όμως έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Άλλος έχει προκληθεί από το βίντεο που κυκλοφορεί κιόλας στα social media και εμφανίζει αναισθησιολόγο να ζητά 150 ευρώ από ασθενή για να προχωρήσει χειρουργική του επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας, στο μεταξύ, Άδωνος Γεωργιάδης, προχώρησε σε απομάκρυνση του γιατρού από το νοσοκομείο που εργαζόταν και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό. Το περιστατικό, να θυμίσουμε, ότι σημειώθηκε 19 Μαΐου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, όταν ο αναισθησιολόγος πιάστηκε στα πράσα να ζητά ένα κατοστάρικο, όπως λέει, για να μην αναβληθεί το χειρουργείο. Στην απομάκρυνσή του, όπως είδαμε, το Δημόσιο Νοσοκομείο προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό, ενώ ανέφερε ότι επικοινώνησα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, έδωσε εντολή να βρεθεί ο γιατρός. Βρέθηκε ο γιατρός, τον έχουμε βγάλει σε αργία και έχω διατάξει ΕΔΕ και θα τον διώξουμε από το ΕΣΥ. Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Παραμένουμε στο σύστημα υγείας, στον τομέα της υγείας, και να δούμε ένα επιμέρους θέμα που έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγινά, που αφορούν τους νοσηλευτές αλλά και επιπλέον πλήρωμα ασθενοφόρων και υπόλοιπων εργαζομένων στο συγκεκριμένο κλάδο. Τέλος λοιπόν, στην άνηση μεταχείριση εργαζομένων στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ, αναφέρουν οι πληροφορίες που είχαν προσληφθεί πριν από το 2011, μπαίνει λοιπόν με τη στοχευμένη ρύθμιση που δρομολογείται σύμφωνα με πηγές και με γνώση της υπόθεσης. Σημαντικές βελτιώσεις στο καθεστώς κυρίας αλλά και επικουρικής ασφάλισης για τους παλιούς νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και βοηθούς ασθενοφόρων διασώστες, θα φέρει η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά, την οποία και προανήγγειλε την Τρίτη
Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με πληροφορίες, νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ειδικότητες που είδαμε παραπάνω του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ που είχαν προσληφθεί πριν από το 2011. Έχοντας ως στόχο να θέσει τέλος σε μια χρόνια ανισότητα, δεδομένου ότι νεότεροι συναδελφοί τους υπάγονται ήδη στις πρόνοιες για τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Να περάσουμε τώρα σε κλίμα τουρισμού, στον τομέα του τουρισμού και στην κυρία Κεφαλογιάννη. Στην περίπτωση τη δική μας, είπε, στην περίπτωση της Ελλάδος, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι ούτε που μας ανησυχούσε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Αυτό τόνισε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια, είπε, ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία και εξελίσσεται η κατάσταση, βλέπουμε μια αύξηση των τιμών των καυσίμων που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Αν είδα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος και εξ αρχής ήταν πολύ καθησυχαστικό σε σχέση με την επάρκεια των καυσίμων, αν είδατε, είπε ότι μπορεί και να δούμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση των τιμών, συνέχισε η κυρία Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ότι δεν έχει τέτοιου είδους στοιχεία το Υπουργείο για να επιβεβαιώσει την αύξηση του 30% για την οποία μίλησε ο κ. Τζιτζικώστας. Επεσήμανε ωστόσο ότι εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδος από την ένταξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση είναι τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας και αν πλήττεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτές ήταν κάποιες λοιπόν από τις εσωτερικές ειδήσεις που είδαμε μόλις τώρα εδώ στη δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Κάνουμε ένα σύντομο break. Έρχονται και οι επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ στον Easy 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα. Είμαστε πίσω στις θέσεις μας και πίσω στο πόστο μας, στην ενημερωτική μας εκπομπή όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα όπως σε όλες τις ενότητες. Άλλωστε, έχουμε παρακολουθήσει, υπενθυμίζω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε σε αμέσως επόμενη τροχιά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, θυμίζω, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία και καλή στιγμή για να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε αυτό το σουκού, αρκεί ο καιρός να ευωδώσει και να έχουμε κάτι σε ανοιξιάτικο τοπίο και σε ανοιξιάτικο κλίμα, γιατί αυτή την εβδομάδα κάπως μας τα χάλασε έτσι ενδιάμεσα με λίγες κάποιες τοπικές βροχές, με κάποιες μικρές καταιγίδες. Θα τα δούμε όμως όλα και στην προτελευταία ενότητα για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Στο σημείο αυτό, εμείς θα περάσουμε στα οικονομικά μας. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, με έρευνες, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την οικονομική ειδησιογραφία μας. Για αρχή, να ενημερώσω ότι με ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, για τον επόμενο μήνα. Υποέτοιμα μάλιστα αναφέρει και τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση αυτή και επισημαίνει ότι η ανέχεια που μαστίζει τους εργαζόμενους δεν έχει προηγούμενο, καθώς οι αυξήσεις που προβλέπονται από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις τις εξαϊλώνει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και απομένει, και ό,τι απομένει μάλλον από το εισόδημα των 6 μηνών, το αρπάζει το κράτος μέσω της φορολογίας. Εδώ και 2 χρόνια συνεχίζει, περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων, που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο. Όσοι εποχικά εργαζόμενοι τώρα κάνουν φορολογική δήλωση, αυτές οι μέρες η εφορία τους στέλνει χρεωστικά εκαθαριστικά από 400 έως και 700 ευρώ, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, αλλά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου. Εδώ και 3 χρόνια, λέει η ΠΟΕΤ, δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο, καθώς όποιο ξενοδοχείο εστιατόριο έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο, δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής ψηφιακής κάρτας εργασίας. Εδώ και δεκαετίες οι απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες με την 7ήμερη εργασία των 14ωρων ημερησίως πλέον έχουν νομοθετήσει και είναι νόμιμες με τον νόμο για το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη. Δεν εφαρμόζονται επίσης, αναφέρει, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν στο πλαίσιο της, του νομοσχεδίου και σύμφωνα με κύρια η πετιότητα των εργοδοτών που σε συνδυασμό με την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών έχουν μετατρέψει τον κλάδο σε ένα αποκρουστικό μοντέλο εργασίας περασμένων δεκαετιών. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων. Είδαμε κάποια από τα σημεία που σημειώνει και υπογραμμίζει με κόκκινα γράμματα, να πω, η ΠΟΕΤ, η οποία στις 24 Ιουνίου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει και 24ωρη πανελλαδική απεργία. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Για το πρόγραμμα λοιπόν αυτό, το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αλλά και για το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία μίλησε ο Κωνσταντίνος Γλούμης, με συγχωρείτε, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Θα τα πάρουμε ένα-ένα και με τη σειρά. Τώρα, ο κύριος Γλούμης ανέφερε εξ αρχής για το πρόγραμμα Ανακαινίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομεί, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και απλά ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότηση. Δηλαδή, με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων αυτών και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Ποιους αφορά? Όπως επεσήμανε, αφορά ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών και θα υπάρχουν αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία και θα ανακοινωθούν και θα έχουμε και δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, είπε χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνεται το ποσό αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε ένα αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου, ενώ για άγαμος θα είναι 25.000 ευρώ. Για το επόμενο ακριβώς πρόγραμμα που προαναφέραμε για την κοινωνική κατοικία, ερωτηθείς λοιπόν για αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής σημείωσε ότι στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής,
Με το πρόγραμμα αυτό, για πάρα πολλά χρόνια, αναξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου και οικόπεδα, τα οποία υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, θα τα αξιοποιήσουμε. Τα ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη εντοπίσει και 4 περιοχές, στις οποίες έχουμε ακίνητα μεγάλα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Και πρόσθεσε ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 περιοχές εντοπίσει αυτά τα 8 ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν. Τα έχουμε ετοιμάσει. Έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν και οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν για αυτά τα δύο προγράμματα που έρχονται, σύμφωνα πάντα και με τον γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, μίλησε, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω για το πρόγραμμα Ανακοινίζω, αλλά και για το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και περισσότερες πληροφορίες και εξελίξεις για τα δύο αυτά προγράμματα. Και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Κομισιόν. Το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως και ξέρουμε, επιβαρύνει ξανά την ευρωπαϊκή οικονομία, αναθερμαίνει τον πληθωρισμό. Είδαμε και τα ανανεωμένα στοιχεία εχθές της Eurostat και για την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την Ευρωζώνη, και αποσταθεροποιεί και το επενδυτικό κλίμα. Αυτή είναι η κεντρική διαπίστωση των νεαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026. Έχουμε ένα αρνητικό πρόσημο, να το πούμε, που παρουσίασε αυτή την κεντρική διαπίστωση εχθές στις Βρυξέλλες ο Λωτεωνός Επίτροπος Αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα. Για την Ελλάδα τώρα η εικόνα είναι αντιφατική, καθώς η χώρα διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κατά πολύ το ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταγράφει όμως δημοσιονομικό πλεόνασμα και μειώνει ταχύτατα το χρέος της, αλλά η ανεργία παραμένει υψηλή και η αναθέρμανση του πληθωρισμού αποτελεί και νέα πρόκληση. Ο πληθωρισμός βέβαια κινείται σε ανωδικά επίπεδα, όπως είδαμε από τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat. Βεβαίως είδαμε και ένα άλλο δημοσίευμα εχθές που είχε να κάνει με το κομμάτι της στέγασης και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες χώρες που ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα με τα μισθώματα, με τα ενίκια να βρίσκονται στο κόκκινο και να επηρεάζουν όλο το κομμάτι των πολιτών, τη μεγαλύτερη τουλάχιστον πλειοψηφία. Αυτά μία παρένθεση και μία υπενθύμηση που τις κάναμε και μόλις εχθές. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Πιερεκάκη, που έδωσε συνέντευξη στους Financial Times. Να δούμε κάποια σημεία από τη συνέντευξή του. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερεκάκης, αναγνώρισε ότι μεγάλο μέρος των δυσκολιών, των δύσκολων, με συγχωρείτε, οικονομικών μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών προγραμμάτων διάσωσης ήταν απολύτως αναγκαίο, υπογραμμίζοντας στους Financial Times ότι αποτέλεσαν και προϋπόθεση για τη σημερινή οικονομική σταθεροποίηση της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων συνιστούσαν βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, αν και παραδέχτηκε ότι η διαχείριση των προγραμμάτων από τους θεσμούς, της λεγόμενης δηλαδή Τρόικας, να συμπληρώσουμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στο μέλλον οι παρεμβάσεις σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση να βασίζονται στα στοιχεία που αναδείχθηκαν αποτελεσματικά και όχι εκείνα που απέτυχαν. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα παρουσιάζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως οικονομία σε σαφώς καλύτερη θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών κραδασμών. Μεταξύ άλλων, λόγω των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν μετά το 2010, με έμφαση στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Αυτά τοποθέτησε λοιπόν και υπογράμμισε ο κ. Πιερεκάκης στους Financial Times και οπωσδήποτε να δούμε και πού κινήθηκε το πετρέλαιο για τη συγκεκριμένη μέρα. Ύστερα από 7 διαδοχικές αυξήσεις τώρα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, υπενθυμίζω, έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας και το ιστορικό υψηλό του 2022, όταν η Ρωσία με τον Ρωσο-Ουκρανικό ουσιαστικά πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, τιμές ακόμα και άνω των 2,30 ευρώ ανά λίτρο καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές. Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της θερινής περίοδου, η τιμή των συμβολιών μελλοντικής εκπλήρωσης, μάλιστα για το πετρέλαιο Brent, σταθεροποιείται πάνω όμως από τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, οι πρατηριούχοι αναμένουν μειώσεις στις τιμές χονδρικής την Παρασκευή σήμερα σε βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και υγραεριοκίνησης. Συγχωρέστε με, ωστόσο, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης, να μεταφέρω την εικόνα, είναι πάνω από 2,10 και πάνω από 1,80 το ντίζελ, όπου συνεχίζεται και η κρατική επιδότηση στα 1,98 το υγραεριοκίνησης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την περασμένη Τρίτη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Και κλείνουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο

κυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και κλείνουμε στο σημείο αυτό τις οικονομικές μας ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο κέρδες και σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ίζνη 7,2 και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχονται τα διεθνή επικαιρότητα, παίρνει την σκητάλη, οπότε μένετε εδώ για να τα παρακολουθήσουμε όλα παρέα και αναλυτικά.

Και μόλις έφτασε λοιπόν η αμέσως επόμενη στήλη και ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, της ενημερωτικής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2 μέχρι ώρας. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει πρώτη, δεύτερη και τρίτη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στα διεθνή, στις ειδήσεις από τον κόσμο, να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Κατέρνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, συνεχίζετε κανονικότατα το καθημερινό μαγκαζίνο. Έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εκτός από αυτήν που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Και σήμερα, υπενθυμίζω ξανά, είναι Παρασκευή 22 του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την διεθνή δημοσιογραφία μας στο σημείο αυτό. Να ενημερώσω ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέη, εξέδωσε διαταγή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας που βρίσκεται σε βαθμό εμπλουτισμού σχεδόν κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Παράλληλο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζει εντελεχώς, ενώ αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με το ενδεχόμενο πρωτοφανού στρατιωτικής δράσης εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Στο σημείο αυτό, περνάμε να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέλασε όλους τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit Flotilla, με συγχωρείτε, με προορισμό τη Γάζα μετά την αποφυλάκησή τους. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, μεταξύ άλλων στα περίχωρα της Τούλιν και κοντά στην πόλη Αλ-Νουμάριαρ, καθώς και στις πόλεις Εκφάρ, Ντουνίν, Φρούν, Σαρμπίν και πολλές ακόμα. Η Χεζμπολάχ τώρα υποστηρίζει ότι έχει πραγματοποιήσει μία σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, μεταξύ άλλων κοντά στην Ντέιρ Σιριάν, στην περιφέρεια Μαρζαγιούν και στην Κουζά, στην περιφέρεια Ναμπατίγια, ενώ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Νασίμ Μουνίρ, ενδέχεται να επισκεφτεί την Τεχεράνη σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός 6 εβδομάδων που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, υπενθυμίζεται σύμφωνα με το CNN. 4 πηγές ανέφεραν στο CNN ότι σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Ιρανικός στρατός ανασυγκροτείται πολύ ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Και φτάσαμε στο σημείο όπου θα δούμε λεπτό προς λεπτό αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μία Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αφού χτύπησε μία σκηνή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστινίους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων, τοπικές πηγές μάλιστα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε μία περιοχή δυτικά της Χαν Γιούνις, μιας περιοχής που είχε κάποτε οριστεί από το Ισραήλ ως λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη, όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Επέκρινε τον ΝΑΤΟ για τη συνεισφορά του στον πόλεμο στο Ιράν, επισημαίνοντας την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει απογοητευτεί πολύ από τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες του ΝΑΤΟ ανταποκρίθηκαν στην πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Να σημειώσουμε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι τα 31 πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούζ υπό τον συντονισμό και την ασφάλεια. Μεταξύ των πλοίων περιλαμβάνονται τάνκερ, πλοία μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά πλοία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα προστέθηκε σε όσους έχουν καταδικάσει τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο ο ίδιος χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα.

το κεντροπιαστικό συμμετέχω στην παγκόσμια καταδίκη του Υπουργού Μπεν Γκβίρ για την αναξιοπρεπή χλέβη του προς τους κρατούμενους ακτιβιστές, έγραψε ο απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα. Επανερχόμαστε στον Μάρκο Ρούμπιο να δούμε και μια ακόμα τοποθέτησή του. Μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα ήταν αδύνατη αν η Τεχεράνη εφάρμοζε σύστημα τελών στα στένα του Ορμούζ. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. Ακόμα δήλωσε ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στο Ιράν θα προωθεί στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέροντας ότι έχει σημειωθεί και κάποια πρόοδος. Συνεχίζουμε στον επικεφαλή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πιο συγκεκριμένα καταδίκασε την εκτέλεση 2 ακόμα ανδρών στο Ιράν, αναφερόντας ότι η Τεχεράνη εκμεταλλεύεται τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για να καταστήλει ακόμα περισσότερο τη διαφωνία. Από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης, τουλάχιστον 34 άτομα έχουν εκτελεστεί με την κατηγορία της πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Ιρανικές αρχές εκμεταλλεύονται την τρέχουσα σύγκρουση, συγχωρέστε με, για να καταστήλουν περαιτέρω την διαφωνία, ανέφερε το γραφείο του Volker Turk. Να συνεχίσουμε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, όπως ανακοίνωσε και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και αποθήκευσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στην Ρωσία, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, που αναφέρθηκε από το πρακτορείο Interfax. Να υπογραμμίσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα έχει φτάσει τουλάχιστον τους 72.775, με περισσότερους από 172.000 τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Κάνουμε μια παρένθεση. Το Υπουργείο επίσης ανέφερε ότι από την κατάβαση του πυρός του Οκτωβρίου ο αριθμός των νεκρών από το Ισραήλ έχει αυξηθεί σε 883 με 2.648 τραυματίες. Και προχωράμε τώρα να περάσουμε σε αναλυτές της διεθνούς επικαιρότητας, όπου ανέφεραν ότι το Ιράν έχει κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας με τη ΣΥΠΑ και δεν έχει απαιτήσεις ακραίου χαρακτήρα. Αυτό ανέφερε ένας αναλυτής και ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών ενός think tank με έδρα την Ουάσιγκτον. Τόνισε ότι η θέση των ΗΠΑ φαίνεται να είναι ότι το Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί είτε να υπογράψει μια συμφωνία που να ικανοποιεί πλήρως τον Τραμπ, αλλιώς θα αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ. Αυτό δεν έχει λειτουργήσει, είπε προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει βοηθήσει στη μείωση του χάσματος, αλλά δεν έχει υπάρξει τελικώς μια σημαντική αλλαγή στην πράξη από καμία από τις δύο πλευρές. Να παρακολουθήσουμε και τι ανέφερε η Γαλλία σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Γαλλία απέρριψε την ιδέα να αναλάβει το ΝΑΤΟ το ρόλο σε μια διεθνή αποστολή για την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, όπως δηλώσε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Είναι ότι ο Οργανισμός Βόρειο Ατλαντικού Συμφώνου, όπως είπε, ισχύει για το Βόρειο Ατλαντικό. Δεν είναι ούτε ο σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ, δήλωσε ο Πασκάλ Κανφαβρέ σε δηλώσεις του κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, και η Ιταλία ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας να πραγματοποιήσει συζήτηση σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, λόγω του βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να σέρνουν, επανερχόμαστε στο ζήτημα του Global Summit Flotilla, να σέρνουν και να εξευτελίζουν κρατουμένους από τον στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Εκ μέρους της Ιταλικής κυβέρνησης, μόλις ζήτησα επίσημα από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας να συμπεριλάβει στην επόμενη συζήτηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έγκριση κυρώσεων κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Αυτά και από την Ιταλία.
Και ο Καναδάς εγκάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη λόγω της κράτησης ακτιβιστών του στολίσκου στην Γάζα. Εγκάλεσε λοιπόν, όπως σας είπα, τον Ισραηλινό πρέσβη λόγω της απαγωγής και της κράτησης των ακτιβιστών. Και όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά έδωσε εντολή σε αξιωματούχους να καλέσουν τον Ισραηλινό πρέσβη για να ζητήσουν διαβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια των Καναδών που εμπλέκονται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθήσαμε. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας ζήτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου, μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε στη Βαρσοβία η σύλληψη ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα. Και να δούμε και το χρόνο μας, 9:52 πρώτα λεπτά. Προλαβαίνουμε άλλες δύο ειδήσεις. Η κρίση με το Ιράν μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω διπλωματίας που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Τεχεράνης, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει επίσης βοήθεια τόσο στο Ιράν όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εφαρμογή οποιονδήποτε αποφάσεων προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις. Και περνάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Με τη Χεσμπολάχ, η οργάνωση δήλωσε ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ευρείας κλίμακας επιδρομή πυρών με στόχο Ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τη Χεσμπολάχ, η επίθεση έγινε ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα με ντρόουνς και σφοδρούς πυραυλικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία, όπως υποστήριξε, προκάλεσαν νεκρούς αλλά και τραυματίες αμάχους. Η οργάνωση επίσης ανέφερε ότι εχθές το πρωί στόχευσε Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο Ντέρι Σιριάν με βλήματα πυροβολικού αλλά και ρουκέτες. Και επιπλέον ανέφερε ότι αργότερα στόχευσε και Ισραηλινούς στρατιώτες και οχήματα στην περιοχή Κούζα με βλήματα πυροβολικού. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό. Περάσαμε και τον χρόνο μας. Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα και την ενότητα της διεθνούς επικαιρότητας. Είδαμε κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν τη σημερινή ημέρα. Κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά επανερχόμαστε γιατί έχουμε σε αναμονή, υπενθυμίζω, άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και βεβαίως επιστρέψαμε εδώ στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη στον Easy 97,2. Έχουμε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος των ενοτήτων μας για σήμερα, αλλά συνεχίζουμε γιατί έχουμε σε αναμονή αυτήν και άλλη μια ενότητα. Σήμερα λοιπόν, πιο στη χάρη μας, Παρασκευή 22 του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, όπου παρακολουθούμε, υπενθυμίζω, όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο σημείο, πάμε να δούμε αθλητική επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Ξεκινάμε με τα αθλητικά μας και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Χθες είχαμε δει στο προηγούμενο μαγκαζίνο μας κάποιες φήμες, κάποιες φημολογίες σχετικά με την αποχώρηση του Εργίνα Νταμάνα. Ενημερώσω, πάμε να δούμε τώρα όμως τι δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Εργίνα Νταμάνα διέψευσε τα σενάρια για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και δήλωσε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας με τους πράσινους στο τέλος σεζόν. Με τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να έχει ακυρωθεί και τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει και μήνυμα στήριξης, ο Εργίνα Νταμάνα έκανε λόγο για φήμες και προσπάθεια υπονόμευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του τα εξής, ότι είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλος αγράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομευτεί η ενότητα και η ακεραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργίνα Νταμάνα σε δηλώσεις που έκανε, όπως σας είπα, σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε με την ΑΕΚ, όπου έχουμε κάποιες τιμωρίες και θα σας τις ενημερώσω ευθύς αμέσως. Super League τη σεζόν 2025-2026 ολοκληρώθηκε, αλλά η ΑΕΚ θα κουβαλήσει και μία ποινή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ για όσα έκαναν οι οπαδοί της το τελευταίο παιχνίδι των play-off με τον Ολυμπιακό. Η ΔΕΑΒ έκανε λόγο για τραυματισμό δύο αστυνομικών και ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ θα έχει κλειστές τις θύρες 21 και 23. Στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν στην Alwyn Arena. Αυτά σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της ΔΕΑΒ. Παραμένουμε στους κίτρινο-μαυρούς. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως ήταν λογικό, αποθέωσε τον πρόεδρο, αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έτσι και εξέφρασε και ωραίες εκφράσεις, ωραίες τοποθετήσεις. Μίλησε σε μέσο της δικής του πατρίδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και έβγαλε και το καπέλο στον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Μάρκο Νίκολιτς υποστήριξε στη Σερβία ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος του προσφέρει απόλυτη αυτονομία, ενώ τόνισε ότι του ταιριάζει απόλυτα σαν άνθρωπος, εξηγώντας και τις έντονες αντιδράσεις του μέσα στο γήπεδο. Για το αν θεωρεί τώρα τον εαυτό του τον καλύτερο Σέρβο προπονητή, είπε ότι δεν έχω την ανάγκη να ανταγωνίζομαι κανέναν από τους συναδέλφους μου. Πραγματικά ποτέ δεν μετράω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να κρίνει κανείς ποιος είναι καλύτερος ή πιο επιτυχημένος. Εγώ απλώς απολαμβάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά περνάω πολύ καλά εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Όπου και αν βρεθήκαμε, λίγο ή πολύ πετύχαμε κάποια αποτελέσματα, συνέχισε να λέει. Αυτό είναι που με κινεί και που μας κινεί όλους μαζί, αποτελεί πάντα κίνητρο για μένα. Ασχολούμαι με ομαδικά αθλήματα, γι' αυτό και αυτή η ατομική προσέγγιση στα πράγματα είναι κάπως δύσκολη για μένα. Παρότι υπάρχουν ατομικά βραβεία για τον πρώτο σκόρερ ή τον καλύτερο προπονητή, πάντα το θεωρώ συζητήσιμο. Όλοι όσοι έχουν δουλέψει πρόσθεση στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στο πόλο γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι όλοι, ακόμα και εκείνοι που κουρεύουν τον Γκαζόν, οι μάγειρες ή ο οδηγός του Πούλμαν. Για το Μάριο Ηλιόπουλο τώρα, να σταθούμε στο κέριο ζήτημα. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός, συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος και πολύ συναισθηματικός, κάτι που μου ταιριάζει. Γιατί είπε ο Μάρκο Νικολίτσα ότι έτσι είναι και αυτός. Είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο, αυτή είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του και η πρώτη μεγάλη επιτυχία, οπότε πρέπει να κατανοήσει κανείς τις υπερβολικές αντιδράσεις του στους πανηγυρισμούς. Μας παρήχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω απόλυτη αυτονομία, δεν εμπλέκεται στην εβδομαδιαία διαδικασία. Μας δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Ο άνθρωπος αγαπά το ποδόσφαιρο, αναφερόμενος στο Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτά μεταξύ άλλων από τη συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του ο Μάρκο Νίκολιτς. Και να συνεχίσουμε τώρα στον Κώστα Παπα-Νικολάου.
Εκπροσώπησε καταρχάς τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω στη συνέντευξη τύπου για το Final Four της EuroLeague και αναφέρθηκε και στην αξία της κατάκτησης τροπέου μέσα στο γήπεδο του αιώνιου αντιπάλου των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί στην τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του στο Telecom Center Athens και ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι το γεγονός αποτελεί έξτρα κίνητρο αφού είναι κάτι που θέλουν περισσότερο και οι οπαδοί της ομάδας. Για το τελευταίο σουτ, σημείωσε ότι δεν είμαι γνωστός στο να παίρνω το τελευταίο σουτ. Οπότε οι επιλογές του Σάσα, δηλαδή του Βεζένκοφ και του Εβάν, του Φουρνιέ, του Τάιλερ είναι καλύτερες. Για την πέμπτη σερή παρουσία του στο Final Four, ανέφερε ότι είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας στο παρκέ, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι για το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα στο παρκέ. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε και το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο. Σχετικά με το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο Telecom Center, είπε ότι το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία. Να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα παραμείνουμε σε κλίμα Final Four, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πλησιάζουν οι ώρες, πλησιάζουν και οι μέρες. Να συνεχίσουμε με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσεους, τον προπονητή της Φενερμπάχτσε, ο οποίος μίλησε για το Final Four της EuroLeague, αλλά και το γεγονός ότι αυτό γίνεται φέτος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχοντας υπάρξει στο παρελθόν παίκτης κιόλας του Παναθηναϊκού, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσεους ρωτήθηκε για την ιδιαιτερότητα του γηπέδου του Final Four της EuroLeague για τον ίδιο, αλλά σημείωσε το ρεκόρ του Γιώργου Μπαρτζόκα στο Telecom Center και αρνήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που έχει δεχτεί από τους οπαδούς των Πρασίνων. Για την επιστροφή του στο ΆΚΑ, ο Γιασικεβίτσιους ανέφερε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΆΚΑ. Θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά. Για τα μηνύματα που έχει δεχτεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού, είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν. Και τέλος, για το αν είναι η πιο δύσκολη κατάκτηση ως προπονητή ή ως παίκτης, είπε ότι υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω και το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Φενερμπάχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος μίλησε για το Final Four της EuroLeague. Να προχωρήσουμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι η συνάντηση που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Εργίνα Ταμάν ακυρώθηκε, είχε δρομολογηθεί για την Πέμπτη για εχθές, αλλά υπήρξε η ακύρωση. Πάμε να δούμε το νέο του μήνυμα σε ανάρτηση στο Instagram που παρακολουθήσαμε. Οι εξέλιξεις τρέχουν στο Παναθηναϊκό και μετά την ακύρωση του ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν, ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ έκανε ανάρτηση με νόημα. Την ώρα που όλοι περίμεναν διαζύγιο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Εργίνα Ταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία του αγκαλιά με τον Τούρκο προπονητή και έγραψε: Όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Και έγραψε και ένα υστερόγραφο. Ψαχτείτε να δείτε πού είναι το σημερινό μας ραντεβού. Ακολούθησε λοιπόν και μια επόμενη ανάρτηση που είναι πιθανό να σχετίζεται με το μέλλον του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε ότι το τέλος δεν θα το βάλουν οι λέξεις, το τέλος το έχουν βάλει από καιρό οι πράξεις. Όλο νόημα το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε και να περάσουμε ξανά στους Ερυθρόλευκους και στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Το Final Four της EuroLeague ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Μετράμε μόνο λίγες ώρες με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Φενερμπάχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης και οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων να δίνουν το παρόν στη συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη Φενερμπάχτσε, ο Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Βαλένθια και ο Σέρτζιο Σκαριόλο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Απάντησαν σε ερωτήσεις για το Final Four της EuroLeague, έχοντας
μαζί τους και τους Κώστα Παπανικολάου, Νάντο Ντεκολό, Ζαν Μοντέρο και Φακούντο Καμπάτσο. Τη συνέντευξη τύπου μπορείτε όλοι να τη δείτε και online. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δείτε τι είπανε και οι τέσσερις έτσι μεγάλοι προπονητές για το Final Four της EuroLeague που ξεκινάει και μόλις σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται η μεταγραφή του Κωστίνια, θέλω να σας πω, στην Brighton. Με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να πωλήσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή του στους Γλάρους με ποσό που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωστίνια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία και φαίνεται ότι τρέχει η μεταγραφή του στην Brighton, στην οποία ο Ολυμπιακός είχε παραχωρήσει πέρσι το καλοκαίρι και τον Μπάμπη Κοστούλα. Οι Γλάροι έχουν προτείνει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον μπακ των Πειραιωτών και εμφανίζεται να είναι κοντά σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ομάδα του Ολυμπιακού για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Από την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι θα έχουμε και τις επόμενες εξελίξεις. Πάμε λοιπόν γιατί ο χρόνος έτρεξε. Πάμε να δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού λοιπόν για σήμερα Παρασκευή. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται άστατος. Αλλάζει το κλίμα με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή σποραδικών καταιγίδων κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές ή βορείς διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 27 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που έτρεξαν στη σημερινή μας ενότητα. Είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού και είμαστε πανέτοιμοι να ολοκληρώσουμε μόλις ολοκληρώσαμε βασικά. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 7,2 γιατί επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται και η τελευταία ενότητα με τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε όπως πάντα. Άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Και μόλις κάνουμε join λοιπόν στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Easy 7,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μόλις τώρα, ξέρετε, αλλάζουμε λίγο διάθεση και κλίμα από τη βαριά δισογραφία και επικαιρότητα και ερχόμαστε στα απολευτικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή την συχνότητα, τα οποία ξεκινάνε μόλις τώρα και πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει αναλυτικά. Καταρχάς, είναι κάτι που δεν περιμέναμε και κάτι που δεν φανταζόμασταν. Στα σκαριά βρίσκεται η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Billy Joel και είναι γεγονός, είναι αυτή η βιογραφική ταινία Billy and Me, είναι επισήμως λοιπόν στα σκαριά και όπως όλα δείχνουν θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Billy Joel πριν γίνει παγκόσμιο superstar. Η ταινία που φέρει και την υπογραφή του John Ottman στην σκηνοθεσία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία επιλογής του casting βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο σε Καναδά και Νέα Υόρκη. Επίσης σε άλλα νέα τώρα, ο Nick Cave και οι The Bad Seeds επιστρέφουν στην Αθήνα παρακαλώ με μια παράσταση που θυμίζει ροκ λειτουργία, μπορούμε να πούμε. Στις 24 Ιουνίου, μια ημερομηνία την οποία την κρατάμε στην ατζέντα μας και δεν την ξεχνάμε με τίποτα, θα επανέλθω με reminders στην πλατεία νερού στο πλαίσιο των εορτασμών του Release Athens Festival που κλείνει φέτος και 10 χρόνια ζωής. Ο Nick Cave σε ρόλο μοντέρνου ιεροκήρυκα επιστρέφει επί σκηνής μαζί με τη θρυλική μπάντα του, τους Bad Seeds, και θα εντυπωσιάσουν. Επίσης, επιστρέφουν για ακόμα μία φορά στην χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, φέρνοντας μαζί τους και το 18ο. Το στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και για αυτή τη συναυλία βεβαίως δεν βλέπουμε την ώρα. Τώρα, το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα έχει βραδιές με συναυλίες, αλλά όχι μόνο και με θεατρικές παραστάσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αυτό θα είναι το σποτ. Επιστρέφει δυναμικά και αυτό το καλοκαίρι, μετατρέποντας την κορυφή της Αθήνας σε ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού. Από τα μέσα Μαΐου λοιπόν έως και τα τέλη του Ιουλίου, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων φέρνει στον λόφο συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, συνδέοντας διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Το πρόγραμμα επιμελείται, όπως ξέρουμε, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζοντας να αναδεικνύει το Λυκαβητό ως αυτό το σταθερό σημείο αναφοράς για την καλοκαιρινή πολιτιστική ζωή της πόλης. Και μπορείτε να μπείτε και στο επίσημο site για να δείτε αναλυτικά και όλα τα δρόμενα. Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται το απόλυτο νουτριστικό highlight. Επιστρέφει λοιπόν και δημιουργεί τη μάστρα η ευκαιρία για εκδρομή και όχι μόνο. Συνεπώς λοιπόν έρχονται οι ανοιχτές πόρτες, των οποίων αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου είναι ο μεγάλος ελληνικός θεσμός όπου μπορούμε να αποδράσουμε σε όλα τα ενοπία της χώρας και για 2 ημέρες να επισκεφτούμε τα ενοπία, να κάνουμε γευσηγνωσίες με δωρεάν είσοδο αλλά και δωρεάν ξεναγήσεις από τους κοντινούς αμπελώνες Αττικής και της Πελοποννήσου μέχρι τα κτήματα της Βόρειας Ελλάδας και των νησιών. Λέμε βάμος για εμπειρίες άκρως συνοτουριστικές. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ και βεβαίως
Μπέος, δίνουμε ραντεβού για αύριο εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει μες τη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά οι κακοί, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ.
1: Στρες.
2: Δεν το έχω σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό.
1: Α, ναι.
2: Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού μετατραυματικό group σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθης.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.